0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 8FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στα Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας εχθές με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ Νότιου Κορέας και Τσεχίας με σκορ 2-1 νικήτρια η Νότια Κορέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα για σήμερα στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Την υπογραφή λοιπόν Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο, όπως έγραψε, που ακυρώνει και βεβαίως και προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις για τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας πάντως αργότερα από το Βαλ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε επίσης ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα Σενάτορ Μούζ, είπε παράλληλα, θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν και θα προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότητα θα υπάρξει υπογραφή ίσως στην Ευρώπη. Τώρα που θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, μόλις

0: γράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Εγώ δεν θα μπορώ να είμαι εκεί, αλλά θα είναι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και κάποιοι από τους ανθρώπους μου. Ο Steve Witkoff, που έκανε εξαιρετική δουλειά, και ο Jared Kushner. Δημοσιογράφος ρωτάει αν ο τόσο ηγέτης ενέκρινε αυτή τη συμφωνία, και ο Donald Trump απαντά: από ό,τι καταλαβαίνω, η απάντηση είναι ναι. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνά, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευρυνδίζει ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων αλλά και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί συμφωνίας, οι δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωσαν σημαντική άνοδο, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει νωρίτερα κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%. Παράλληλα, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό θα διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι και λίγο πάνω από τα 88 δολάρια το Brent. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, επισήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το Κάζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον έως τότε ως Πρωθυπουργό να το έχει θέσει, και υπάρχει από το 1995.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τεως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τεως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του safe, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι.
0: Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή
1: του,
2: το, κύριε Πρόεδρε?
1: Να φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά όπου ήδη περνάει δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα.
3: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Για μας λοιπόν τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, της ευκολότερης πρόσβασης, της φθηνότερης πρόσβασης, αλλά και ενός καλύτερου περιβάλλοντος για να ζούμε, είναι προτεραιότητα και θα τα κάνουμε πράξη.
0: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ορκιστούν σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Ιραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης και ότι ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε τέλος ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων.
4: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τέλος ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 11 η ώρα το πρωί.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σε αθλητική επικαιρότητα, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στον παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ του Κιόνες και Χιμένεθ επικράτησαν με τη Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση συμμετέχθηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Την ήττα 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Τέλος, η τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, έχουμε προβλήματα στον Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο, όσοι φεύγουν να πάνε προς τα Τέρνα, προς τον Ισάφ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, συναντούν αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Θα δούμε αν θα συνεχίσει να δένει επί τα χείρο ή επί τα βελτίω και θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε κίνηση φυσικά στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, ανάμεσα στα.
11: Βασιλική τον έρωτα, πολύ...
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πηγή.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: η ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν ΗΠΑ και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Για εικασίες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώσεις ζημιώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 και 8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 2,1%, ενώ η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώντας πτώση 2,2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία.

0: αδικία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξή που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, έκανε λόγο για ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ με νέους στην Τραπετσόνα για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Η πρόταση του Πασόκ περιλαμβάνει δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένη επιχείρηση ελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα σε 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντας και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Ινουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί η ζωή υδάτων και στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. 2 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σε επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην επαναμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενο ότι το Υπουργείο Αμήνης της Μόσχας μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 231 ουκρανικά ντρόουν. Σε αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιο Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιος Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, στον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή, Πρώτη Ματιά. Από τώρα και μέχρι τις 10 με καλή μουσική που εμελείται ο Δημήτρης Οστραβόλαμος θα είμαστε μαζί σας σχολιάζοντας τα θέματα της επικαιρότητας.

Μην ευνηδιαστείτε σήμερα, οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι θα έχουμε μια μπόρα τις μεσημβρινές ώρες, ότι ίσως να βρέξει και στα δικά μας τα μέρη, τα νησιά του Ιωνίου, όπως και στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή μια μικρή επιδείνωση του καιρού, αν θέλετε μια επιστροφή στο γνωστό σύστημα των αλλεπάλληλων καιρικών συνθήκων, των εναλλαγών δηλαδή των καιρικών συνθήκων, αλλά αυτό θα είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Είναι πολλά τα θέματα και οι εξελίξεις που και στον τόπο μας σημειώνονται από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα. Θα σταθούμε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το νησί μας σήμερα επισκέπτεται ένας υφυπουργός της κυβέρνησης αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ο οποίος προφανώς και θα έχει την ευκαιρία να δει επί τόπου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομικός κόσμος, αλλά και οι απλοί πολίτες που θέλουν να βρουν το δίκαιο τους στα δικαστήρια, αλλά δυστυχώς το βρίσκουν είτε πολύ καθυστερημένα, ή πολλές φορές δεν το βρίσκουν, διότι χάνονται πολλές φορές ακόμα και οι φάκελοι με τις δικογραφίες εξαιτίας των μακροχρόνιων καθυστερήσεων. Όπως και άλλες φορές έχουμε σημειώσει, μπορεί η χώρα μας να έχει επιτύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά όλα αυτά τα έχει επιτύχει με κόστος, με τίμημα. Με το γεγονός καταρχήν ότι το κράτος μας, ο δημόσιος τομέας, ουσιαστικά δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα όσα θα προβλέπονταν υπό άλλες συνθήκες, διότι πολύ απλά έχει πολύ πολύ περιορισμένο προσωπικό. Συνταξιδοτούνται πάρα πολλοί δημόσιοι λειτουργοί, αλλά δεν αναπληρώνονται από νέο υπαλληλικό προσωπικό. Και αυτό συμβαίνει και στο χώρο της δικαιοσύνης. Όπως ακριβώς γίνεται με τα σχολεία, όπως ακριβώς γίνεται με τα νοσοκομεία, έτσι και στο χώρο της δικαιοσύνης το προσωπικό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε κανείς να στελεχώσει μια δημόσια υπηρεσία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μακροχρόνιες καθυστερήσεις και στην εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν τους πολίτες. Κάποιος φίλος έγραφε πριν λίγες μέρες σε μια αθηναϊκή εφημερίδα το αν θέλαμε να λειτουργήσει σωστά το ελληνικό δημόσιο, να είναι άμεσα και εξυπηρετικό και ακριβώς που σύμφωνα με τους νόμους πρέπει να είναι, θα πρέπει άμεσα να διορθούν τουλάχιστον 50.000 νέοι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες. Μπορεί άραγε υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και μετά τις τραυματικές εμπειρίες των μνημονίων να το κάνει αυτό μια όποια ελληνική κυβέρνηση? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όχι γιατί μέχρι πρόσφατα η ελληνική οικονομία ήταν υπό την εποπτεία των δανειστών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι κανείς δεν θέλει να διακυβεύσει όλα αυτά τα οποία κερδίθηκαν με πολύ κόπο, με πολύ χρόνο, με πολύ αίμα θα λέγαμε, μετά την εποχή των μνημονίων. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 12 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει τον Όσιο, Ονούφριο τον Αιγύπτιο, εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ονούφριος, Ονούφρης και Ονούφρια. Σήμερα είναι μια μέρα που ο ΙΕ την έχει χαρακτηρίσει ως ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Δυστυχώς και αυτό συμβαίνει και το έχουμε δει, μπορεί να μην συμβαίνει στα μέρη μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, αλλά συμβαίνει σε άλλες χώρες και σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Ότι πολλές φορές παιδιά μικρά, πολύ μικρά, 8 και 10 ετών, αναγκάζονται να εργάζονται πολλές ώρες υπό άθλιες συνθήκες, ακριβώς για να κερδίζουν αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται ακόμα και την παιδική εργασία. Να δούμε ορισμένα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 12 Ιουνίου στη διαδρομή του χρόνου. Το 1945 ο Ριζοσπάστης, η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση από τον γερμανικό ζυγό, ανακοινώνει την καταδίκη και την απομόνωση του αντάρτη Άρη Βελουχέτου. Ο Άρης Βελουχέτης ήταν μια πολύ προβεβλημένη μορφή του Ελλάς, ήταν αρχηγός του Ελλάς για πολλούς μήνες στη διάρκεια της κατοχής. Φαίνεται ότι στη συνέχεια υπήρξαν ζητήματα τα οποία εώθησαν πολλούς από τους συντρόφους του να αποστασιοποιηθούν από την γενικότερη πρακτική. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα βίωσε μαρτυρικές εικόνες και μαρτυρικά γεγονότα στη διάρκεια του εμφυλίου, ένας εμφύλιος που στην ουσία έχει αρχίσει ακόμα και στη διάρκεια της κατοχής. Υπήρξαν σφάγες, υπήρξαν εξοντώσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρξαν γεγονότα που τραυμάτισαν την ελληνική εθνική συνείδηση και που δυστυχώς όλα αυτά τα ξεπέρασε μόνο ο χρόνος της μετεμφυλιακής περίοδου.
Το 1961 το ελληνικό κράτος αποφασίζει με νόμο να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα εκμάθησης της κολύμβησης στα παιδιά των παραλίων περιοχών της Ελλάδος. Αλλά ακόμα και στα παιδιά εκείνα τα οποία πρόκειται να εργαστούν ως ναυτικοί και λιμενοφύλακες, των οποίων η γνώση στην κολύμβηση θα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Εγώ, αγαπητοί φίλοι, θα σας θυμίσω, όσοι τουλάχιστον είσαστε στην ηλικία μου και δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τα χρόνια μας, ότι όταν πηγαίναμε στο εξατάξιο γυμνάσιο, υπήρχαν τουλάχιστον 4-5 φορές που οι γυμναστές της μέσης εκπαίδευσης εκείνη την εποχή μας έκαναν το μάθημα της κολύμβησης και μάλιστα που νομίζετε στα πολύ καθαρά εκείνη την εποχή νερά του λιμανιού της πόλης μας. Και θυμόμαστε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι τελειώντας τη σχολική περίοδος είχαμε και τους πολύ πολύ δημοφιλείς κολυμβητικούς αγώνες, οι οποίοι γινόντουσαν στην τσίμα του Πόρτου. Έστειλαν εκεί όλες τις απαραίτητες υποδομές, τα σχολεία μας, οι διευθυντές στο σχολείο, και είχαμε κολυμβητικούς αγώνες που τους παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της πόλης μας. Όλα αυτά νομίζουμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 1980, γιατί μετά άρχισαν ένα-ένα αυτά τα μέτρα να ξυλώνται και να υποκαθίστανται από άλλες λειτουργίες της δημόσιας εκπαίδευσης. Και τέλος, μια μέρα σαν σήμερα, 12 Ιουνίου δηλαδή, το 1975, περίπου 9-12 μήνες μετά την πτώση της δικτατορίας, η Ελλάδα υποβάλλει επίσημα αίτηση ένταξης στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, που σήμερα ακούει στο όνομα, στο πολύ βαρύ όνομα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah.

Αν υπάρχει ένας τομέας που τα πάει πολύ καλά προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σίγουρα είναι αυτός της επικοινωνίας. Και χθες όσοι είχαν το χρόνο παρακολούθησαν έστω και αποσπασματικά ορισμένες από τις δηλώσεις που έκανε σε μια πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι Αντένα και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Τι κρατάμε από αυτήν τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη? Μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατά πολλούς στην Αθήνα φέρεται αποφασισμένος να ιδρύσει ένα νέο κόμμα και να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές, δημιουργώντας οπωσδήποτε κάποια εσωκομματικά ζητήματα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από τα δεξιά της, από το χώρο δηλαδή των ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι δεξί και δεν ανέχονται ή δεν αποδέχονται όλες αυτές τις τολμηρές πρωτοβουλίες που σε ορισμένα ζητήματα έλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα οποία συνιστούν μια ατζέντα πολιτική που είναι πολύ μακριά από την υποτιθέμενη τέλος πάντων δεξιά συλλογική συνείδηση. Και αν έχουμε να σχολιάσουμε ένα θέμα που πραγματικά προκαλεί πολύ μεγάλες εντυπώσεις σε όλο τον κόσμο, είναι οι φοβερές αυτές παλινοδίες που σημειώνονται στη συμπεριφορά του Αμερικανού Πρόεδρου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Κάθε μέρα έχουμε μια εξαγγελία για μια νέα συμφωνία και την επόμενη μέρα έχουμε απειλές για βομβαρδισμούς και αψιμαχίες στις περιοχές του Περσικού κόλπου. Το τι ακριβώς θα γίνει ακόμα κανείς δεν το ξέρει. Χθες το βράδυ, και ενώ όλοι περίμεναν ότι θα άρχισαν ξανά οι βομβαρδισμοί κατά της Τεχεράνης, κατά των εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ, είπε ότι επιτέλους επιτεύχθηκε η συμφωνία, πάμε να υπογράψουμε, ξυλώνεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά λίγη λεπτά αργότερα βγήκαν οι ίδιοι οι Ιρανοί και διέψευσαν τον Αμερικανό πρόεδρο. Νομίζουμε ότι είναι η πολλωστή φορά, 15η, 20η ίσως, που το Ιράν διαψεύδει τις προσδοκίες του πρόεδρου Τραμπ. Και μάλλον τον αφήνει και εκτεθειμένο, διότι όταν ένας πρόεδρος της Αμερικής κάνει εξαγγελίες ή ανακοινώσεις, πρέπει να έχει στο χαρτί, μπροστά στο τραπέζι του οπωσδήποτε ένα κείμενο, μια υπογραφή. Μια δέσμευση δηλαδή, τόσο ισχυρή, που να μην μπορεί κανείς μετά να τον διαψεύδει, δημοσίως. Προφανώς όλα αυτά έχουν αφήσει δυσάρεστες εντυπώσεις ακόμα και στους συνεργάτες του Αμερικανού Πρόεδρου. Μακάρι να επέλθει η συμφωνία. Εμείς είμαστε από εκείνους που θα χαρούμε πάρα πολύ να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι μάχες, η σκοτωμή, η αλληλοεξόντωση και να επέλθει η ειρήνη και η ηρεμία. Να κατευναστούν τα πάθη και τα μίση, να επέλθει μια ειρηνική συμφιλίωση και να ξεπεραστούν όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που ταλαιπωρούν τη Μέση Ανατολή και τις χώρες γύρω από τη Μέση Ανατολή, όπως εδώ που τα λέμε, είμαστε και εμείς. Γιατί και εμείς έχουμε πληρώσει πολύ αδρά το τίμημα αυτών των πολέμων, όλη η ιστορία με τον πληθωρισμό, όλη η ιστορία με την ακρίβεια που ταλαιπωρεί σήμερα τον Έλληνα πολίτη και όχι μόνο τον Έλληνα πολίτη αλλά και σχεδόν όλους τους πολίτες του κόσμου, προέκυψε εξαιτίας ακριβώς της ανόδου των τιμών των καυσίμων από αυτόν τον πόλεμο που προέκυψε στον Περσικό κόλπο.

Και αν υπάρχει ένα ακόμα θέμα από την ευρύτερη επικαιρότητα, κυρίως στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο, θα λέει κανείς όλο τον κόσμο, είναι αυτά τα φοβερά εγκλήματα που καθημερινά διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε να γίνονται σε κάθε γωνιά του κόσμου από ανθρώπους που προφανώς έχουν πάρει το δρόμο της καθ' αυτό εγκληματικής δράσης με στόχο τα οικονομικά και όχι μόνο ωφέλη. Γεγονότα τα οποία ειλικρινά μας σοκάρουν πολλές φορές, όχι μόνο για το μέγεθος της βίας που ασκείται, αλλά κυρίως για το μέγεθος της διαστροφής που εκδηλώνεται από έναν κόσμο ο οποίος κανείς δεν ξέρει πώς μεγάλωσε, πώς ζει, που ζει, γιατί έχει φτάσει σε αυτά τα ακραία όρια και γιατί καθημερινά εμείς πρέπει να είμαστε μάρτυρες σε δεκάδων εγκλημάτων που γίνονται όχι μόνο στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είχαμε σχολιάσει προχθές εδώ από την εκπομπή και είχαμε δημοσιεύσει και στον Ερμή ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον άνθρωπο που έδειχνε τον βαθμό ασφάλειας και ειρήνης που επικρατεί σε διάφορες χώρες του κόσμου. Μας είχε κάνει εντύπωση ότι μια χώρα από τα Βαλκάνια, η Σλοβενία, αν δεν το ξέρετε, η Σλοβενία είναι μία από τις παλιές δημοκρατίες της άλλοτε ισχυρής Ιουγκοσλαβίας. Μια χώρα που είναι βόρεια της Κροατίας, πολύ κοντά στα Ιταλικά σύνορα, η οποία δεν πάβει να είναι μία βαλκανική χώρα και να διακρίνεται από όλα εκείνα, αν θέλετε, τα κατάλοιπα της ιστορίας των βαλκανικών χωρών. Αυτή λοιπόν η χώρα είναι πέμπτη στον κόσμο από πλευράς ειρήνης και ασφάλειας, δηλαδή έχει ένα πολύ ψηλό δίκτυο ασφάλειας για τους κατοίκους της. Δεν έχει εγκληματικότητα, δεν έχει ληστείες, δεν έχει φόνους, δεν έχει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και εμείς εδώ γύρω στην Ελλάδα, γύρω μας, και πραγματικά λυπούμαστε πάρα πολύ. Και στον αντίποδο αυτής της πρωτιάς μιας βαλκανικής χώρας, της Σλοβενίας, η Ελλάδα ήταν στην 53η θέση, πολύ κάτω από πολλές άλλες χώρες του τρίτου κόσμου που έχουν υψηλότερο δίκτυο ασφαλείας από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το πώς και το γιατί έχουν φτάσει εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν εξαντλείται στον χρόνο μιας τέτοιας εκπομπής και δεν θέλουμε να είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι λέμε τη γνώμη μας, διότι υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από εμάς. Αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η υπόθεση πρώτα απ' όλα της ποινικής δικαιοσύνης έχει κατά κάποιο τρόπο εξευτελιστεί στην Ελλάδα εξαιτίας των πολύ χαμηλών ποινών και μάλιστα των διαδικασιών εξόδου από τις φυλακές εγκληματιών, οι οποίοι μόλις αποφυλακιστούν κάνουν ακριβώς τα ίδια και χειρότερα από ό,τι έκαναν πριν φυλακιστούν για κάποια τους εγκληματική πράξη. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο βεβαίως είναι η παιδεία ή αν θέλετε ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν σήμερα πολύ τα νέα παιδιά, όπου η βία είναι παντού δίπλα τους. Στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στο κινητό τηλέφωνο, παντού υπάρχουν σκηνές βίας. Εθίζονται τα νέα παιδιά στη βία. Αντιλαμβάνονται πλέον τη βία ως κάτι πολύ συνηθισμένο, σε αντίθεση με όλους εμάς που όταν μεγαλώναμε καταλαβαίναμε ή εισπράταμε ένα τρόπο αντίληψης πραγμάτων πολύ μακριά από αυτά του είδους τα φαινόμενα. Αυτά είναι θέματα όμως που πρέπει να τα ρυθμίσει η πολιτεία. Και αν πρέπει να δούμε κάτι να αλλάζει, σαφώς είναι το πώς εισπράττουν τα νέα παιδιά το καθεστώς της βίας, είτε μέσω της τηλεόρασης, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω άλλων κοινωνικών προτύπων, και τι ακριβώς κάνουν τα σχολεία, τι κάνει η οικογένεια, τι κάνουν οι θεσμοί μιας κοινωνίας για να εξαφανίζουν αυτό το είδος της βίας από τη ζωή μας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει όμως το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία αλλά και τα κόμματα, είναι ότι δεν πρέπει, χάρη ενός περίεργου νομικού συστήματος, όπου παίζονται πάρα πολλά χρήματα μεταξύ δικηγορικών γραφείων, δικαστικών αιθουσών και όλα τα σχετικά, ότι θα πρέπει ένας εγκληματίας κατ' εξακολούθηση να βγαίνει μετά από την παραμονή 2-3 ετών στην φυλακή για να κάνει τα ίδια και χειρότερα από όσα έκανε πριν φυλακιστεί.

σε όσους έχουν το ενδιαφέρον. Αν θέλετε και την αγωνία να δουν τι τελικά θα περιλαμβάνει αυτός ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων με τον νέο νόμο που ψηφίζει η κυβέρνηση, έχουμε εξελίξεις. Χθες ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών πήγε στη Βουλή, κατέθεσε τον νόμο, έφερε κάποιες αλλαγές, έκανε κάποιες τροποποιήσεις, αυτό το οποίο κατάργησε. Και ήταν επόμενο εδώ που τα λέμε να έχει συμβεί, ήταν αυτός το περίφημο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Ένας νέος φόρος που ουσιαστικά θα ενίσχυε κατά κάποιο τρόπο τα ταμεία των περιφερειών, των 13 περιφερειών της χώρας. Αποσύρθηκε τελικά αυτή η διάταξη. Παρέμεινε το τέλος για την ανάπτυξη των Δήμων, το οποίο όμως αυτό το τέλος υποκαθιστά δύο άλλα τέλη, δύο άλλους φόρους που υπήρχαν πάντα στο προσκήνιο, χωρίς ιδιαίτερες διαφορές. Μάλλον λέει ο υπουργός ότι ωφελημένοι θα βγουν εκείνοι οι οποίοι έχουν χαμηλές αξίες ακίνητα, αντίθετα θα επιβαρυνθούν λίγο περισσότερο εκείνοι που έχουν πολύ ακριβά ακίνητη, πολύ ακριβή και ψηλής αξίας ακίνητη περιουσία. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο εμείς κρατάμε από αυτή την υπόθεση είναι ότι δίνεται μια μεγαλύτερη αυτονομία στις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΙΑ. Είναι καμιά πενταριά σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες από εδώ και στο εξής θα έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν δάνεια με τράπεζες, δηλαδή να λαμβάνουν δάνεια για να κάνουν κάποια επενδυτικά έργα. Και βάζει βέβαια έναν σοβαρό όρο που δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα περίπου οι ΔΕΙΑ λειτουργούσαν ως δημοτικές υπηρεσίες. Τώρα η αυτονομία αυτή επεκτείνεται στο να λειτουργούν ως αναπτυξιακοί οργανισμοί. Βάζει όμως ένα ζήτημα ότι δεν θα μπορεί ποτέ μια ΔΕΙΑ να παίρνει τέτοια απόφαση εάν δεν έχει έναν απολύτως ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Δηλαδή, κάνοντας πρόβλεψη για το επόμενο έτος, για το 2027 για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι εκ προημίου καθορισμένα και τα έσοδα και οι δαπάνες. Και τα έξοδα δηλαδή. Θα πρέπει να ξέρει ότι θα εισπράξει τόσα χρήματα, θα πρέπει να ξέρει από ποιες πηγές θα τα εισπράξει και βάσει αυτών των εισπράξεων θα πρέπει να κάνει έναν προϋπολογισμό δαπανών, έτσι ώστε να μην έχει ελλείμματα, να μην συσσωρεύονται δηλαδή ελλείμματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση στο τέλος πληρώνει ο απλός φορολογούμενος πολίτης.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δεύτερο μέρος της πρωινής εκπομπής Πρώτη Ματιά, και αν καθυστέρησα λίγο είναι γιατί και εγώ αυτή την ώρα πήρα μια είδηση την οποία την επεξεργαζόμουν λίγο. Είναι μια πολύ σημαντική επιστημονική εξέλιξη. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, τα θέματα της υγείας, όσο υγιείς και γεροί και να είμαστε, πάντα πρέπει να μας απασχολούν, διότι δεν ξέρουμε όχι μόνο τι θα προκύψει σε εμάς, τι θα προκύψει στον κόσμο, στην κοινωνία. Και πάντα έχουμε διάφορα νέα ζητήματα από πλευράς αντιμετώπισης των νόσων. Έχουμε τώρα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη που προκύπτει από έναν περιοδικό, να σας πω και τον τίτλο του περιοδικού, στο εξωτερικό, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ δίνει μια πολύ αισιόδοξη νότα για την αντιμετώπιση της νόσου, της νόσου Alzheimer. Ξέρετε, είναι εκείνη η νόσος η οποία δυστυχώς χτυπάει πολλούς ηλικιωμένους, οι οποίοι σιγά σιγά χάνουν τη μνήμη τους. Ξεχνούν ποιοι είναι, ξεχνούν με ποιους ζουν, δεν γνωρίζουν το περιβάλλον τους. Είναι κάτι πολύ δυσάρεστο και πολύ επώδυνο για αυτούς που το ζουν. Πρόκειται λοιπόν για μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Neuroscience. Καλά το είπα, ναι, Neuroscience. Και αφορούσε μια γυναίκα η οποία για 10 χρόνια ζούσε με το Alzheimer. Αυτή λοιπόν η γυναίκα της έκανε μια ένεση με ένα νέο σκεύασμα που αποτελείται από την ουσία ψιλοκυβίνη, και είχαν μια εντυπωσιακή βελτίωση, σαν να χτύπησε, σαν να γύρισε ένα κουμπάκι στο μυαλό της, και άρχισε η γυναίκα να γνωρίζει, να μιλάει, να καταλαβαίνει πράγματα για τα οποία είχε σταματήσει να εκδηλώνεται πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εξέλιξη. Και φυσικά χαιρόμαστε όλοι, και πρέπει πάντα να λέμε και τις καλές ειδήσεις, και πρέπει πάντα να ενθαρρύνουμε όλον αυτόν τον κόσμο που αγωνίζεται, μοχθεί ακριβώς για να αντιμετωπίσει με το γράμμα της επιστήμης όλα αυτά τα προβλήματα που ταλαιπωρούν σήμερα τον ανθρώπινο πληθυσμό.

Και είναι πολλά τα θέματα που φέρνει και η διεθνής αλλά και η ελληνική επικαιρότητα παρακολουθώντας σήμερα τον Αθηναϊκό Τύπο. Διαπιστώνω ότι είναι ένα από τα θέματα τα μεγάλα είναι αυτά που αφορούν τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Τι λένε στην Άγκυρα, τι λέμε στην Αθήνα, πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα εμείς από τη μία πλευρά του Αιγαίου, πώς θα αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Σαφώς και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα συνεννόησης, μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Σαφώς τα, ας το πούμε έτσι, εθνικιστικά αντανακλαστικά παίζουν έναν ρόλο πολύ σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία και είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι περίφημες διακηρύξεις περιφιλίας, όλες αυτές οι δηλώσεις που κατά καιρούς έχουμε ακούσει να γίνονται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, ότι θα έχουν ένα πρακτικό και πραγματικό αντίκρινο. Μάλλον, αν δεν έχουν φτάσει στην κρίσιμη ώρα 0, του να ανταπαρατεθούμε στρατιωτικά με την Τουρκία ως χώρα. Αυτό έχει συμβεί διότι πάντα επεμβαίνουν στην τελευταία στιγμή το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί και πάντα και στο τέλος μαζεύουν την κατάσταση. Αυτό ουσιαστικά δίνει μια αναβλητικότητα στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Και το ευτύχημα είναι ότι ναι, μεν αποφεύγουμε τον πόλεμο, αλλά το δυστύχημα είναι ότι δεν λύνονται τα προβλήματα. Έτσι, σε μια σπάνια εκδήλωση υπερβολής, διαβάζουμε σήμερα ότι στην Τουρκία, το αναφέρει στην πρώτη σελίδα αυτό η Καθημερινή, έχουμε δηλώσει του τύπου ότι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι πλέον, δεν είναι μια ανεξάρτητη χώρα, δεν είναι μια ελληνοκυπριακή διοίκηση όπως μέχρι τώρα έλεγαν, αλλά είναι, λέει, ένα προτεκτοράτο του Ισραήλ. Ότι δηλαδή την πολιτική έκφραση του κυπριακού λαού την ορίζει πλέον το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το αντισημιτικό μένος που χαρακτηρίζει ούτως ή άλλως και την πολιτική της Τουρκίας όπως και πολλών ακραίων μουσουλμάνων επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τώρα. Πόσο έχει σχέση αυτό με την πραγματικότητα νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Είναι όλα αυτά που υπηρετούν μια λογική, μια λογική αντιπαράθεσης, μια λογική ρήξης, μια λογική που στην πρώτη ευκαιρία θα μας επιτρέψει, μάλλον θα τους επιτρέψει να κερδίσουν κάτι περισσότερο από όσα έχουν κερδίσει στη διαδρομή του χρόνου, όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, οι Τούρκοι εις βάρος του ελληνισμού. Η Καθημερινή έχει πίεσει μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη φωτογραφία στο κέντρο της πρώτης σελίδας με τίτλο «Το σοου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής». Χθες είχαμε τον πρώτο αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν το προσέξετε, αργά το βράδυ, νομίζω γύρω στις 10 με 12. Είχαμε τον αγώνα μεταξύ Μεξικού και Νοτιού Αφρικής. Κέρδισε το Μεξικό. Ήταν ο πρώτος αγώνας του παγκόσμιου κυπέλου. Έγινε, νομίζω, στο Μεξικό. Και σήμερα και αύριο θα δούμε αγώνες αντίστοιχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά. Αυτές οι τρεις χώρες έχουν αναλάβει την εκτέλεση του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου και θα έχουμε πανδεσία χρωμάτων, μουσικών, σόου, όλα αυτά τα πολύ φαντασμογερικά τα οποία συμβαίνουν σε τέτοιους ίδιους διοργανώσεις, με πολύ μάρκετινγκ, με πολύ χρώμα, με πολύ εικόνα, ακριβώς γιατί με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται αυτό το πολύ πολύ προσοδοφόρο σπόρο της παγκόσμιας διαφήμισης. Τώρα, το μεγάλο θέμα το οποίο έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή έχει σχέση με αυτό το κύκλωμα της παράνομης έκδοσης οικοδομικών αδειών στις Πολοδομίες. Έχουμε έναν δεύτερο γενικό γραμματέα και αρκετά γνώριμο εδώ στη Ζάκυνθο. Έχουμε ένα δεύτερο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος παραιτήθηκε αυτές τις ώρες, χωρίς να έχει γίνει επαρκώς ευκρινές, ποιος ήταν ακριβώς ο λόγος. Λέγεται ότι το όνομά του είναι μπλεγμένο σε αυτό το σκάνδαλο με τις παράνομες αδειοδοτήσεις και ότι από αυτό και μόνο το λόγο είναι υποχρεώθηκε να πει ότι φεύγει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παραιτείται. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας και έπρεπε να υπάρξει μια ανανέωση στο Υπουργείο Πολιτισμού, κάπως έτσι. Από το γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Μενδώνη δεν υπήρξε ούτε μία δήλωση και καμία αναφορά. Όλοι όμως ξέρουν στην Αθήνα ότι ο συγκεκριμένος κύριος, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μπλεγμένος στο σκάνδαλο των πολεοδομιών. Είναι ο κύριος Διδασκάλου. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου για ένα φεγγάρι, νομίζω στη δεκαετία του 2006-2007 κάπου εκεί, την πρώτη δεκαετία δηλαδή του νέου αιώνα, ήταν γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης στην Πάτρα και ερχόταν τακτικά στη Ζάκυνθο. Ήταν δηλαδή η υπηρεσία εκείνη η οποία
επέβλεπε ή προστάτευε νομικά τις αιρετές περιφερειακές διοικήσεις. Και ως εκ τούτου, και επειδή η αποκεντρωμένη διοίκηση της Πάντρας ελέγχει και εποπτεύει την περιφέρεια Ιωνίου μέτρα την Κέρκυρα, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέτρα την Πάτρα και την περιφέρεια Πελοποννήσου μέτρα την Τρίπολη, ήταν ένα πρόσωπο κλειδί για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούσαν την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ο κύριος λοιπόν Γιώργος Διδασκάλου παραιτήθηκε από Υπουργός Πολιτισμού, φέρεται να έχει διασυνδέσει με τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας.

Σε ένα μικρό κουτάκι στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή αναφέρεται σε συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου και έχει ένα τίτλο «Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που θα λάβει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς».

Στο θέμα των παραιτήσεων είναι και στοιχημένη και εναρμονισμένη και η εφημερίδα Τα Νέα με τίτλο «Βρέχει παραιτήσεις, πολεοδομές, τι κρύβει το μεγάλο σκάνδαλο». Δύο αποχωρήσεις το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Εννοείται τρίτης εμπλοκής πολιτικού προσώπου, διότι οι δύο γενικοί γραμματείς, αν μη τι άλλο, είναι πολιτικά πρόσωπα. Τι απαντά η κυβέρνηση για επιδημία παραιτήσεων, μιλάει το Πασόκ. Και βέβαια μέσα στα ρεπορτάζ που έχει εφημερίδα για το θέμα του σκανδάλου των πολεοδομών, λέει ποιοι και πώς γεννήθηκαν από την ίδια μέτρα σε αυτή την υπόθεση που μυρίζει από παντού, ποια ήταν η κοινή συνισταμένη τους και ποιος μιλά για υπαλλήλους τράνζιτ, σε ποιους αναφέρεται. Προφανώς είμαστε στο ξετύλιγμα ενός ακόμα σκανδάλου που αγγίζει και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, κυρίως στον χώρο των Δήμων. Μιλάμε για πολεοδομές σε Δήμους με πολύ ψηλά κασές ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα. Κυρίως στα βόρεια προάστια, καταλαβαίνει κανείς ότι όπου υπάρχει πολύ χρήμα, εκεί κυοφορούνται και πάρα πολλά σκάνδαλα. Επάνω δεξιά, ρεπορτάζ για την συνέντευξη με Μητσοτάκη. Είναι η άδικη κριτική Καραμαλή και Σαμαρά, είπε ο Πρωθυπουργός. Το επισημαίνει αυτό η εφημερίδα Τα Νέα. Του σέβομαι, αλλά, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Είναι αυτό που λέμε, ένας άτυπος διάλογος αυτές τις ώρες που γίνεται μέσα στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής στρατηγικής, όπου θα πρέπει να πιστούν αυτοί οι δύο άντρες, δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, να μην προκαλέσουν προβλήματα στην πορεία της υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη κυβερνητικής παράταξης. Και πολύ περισσότερο, αν και εφόσον αποφασίσουν να διαρρήξουν τις σχέσεις τους, τουλάχιστον να είναι σε ένα σημείο, ας το πούμε έτσι, καλής επικοινωνικής προσέγγισης ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να μην έχει μεγάλες απώλειες η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο.

Η απογευματινή μέσα στα πολλά θέματα που έχει, σαφώς στέκεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα. Έχει και ένα άλλο μεγάλο πολιτικό ρεπορτάζ. Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι υποψήφοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου και Πειραιώς. Μαξίμου είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Πειραιώς είναι ο χώρος εκεί που είναι τα γραφεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και υπάρχει μια σοβαρή προετοιμασία εν ώψη των εκλογών του επόμενου έτους. Πολλοί λένε ότι δεν θα γίνουν το 27, πολλοί λένε θα γίνουν το 26, θα το δούμε στην πράξη όλα αυτά. Κυριακή κοντογιορτή. Πιο κάτω υπάρχει μια αναφορά σε μια συνάντηση που έγινε στην Αμερική. Εκπρόσωποι από την Κυπριακή Δημοκρατία, από την κυβέρνηση του Ισραήλ, από την κυβέρνηση της Ελλάδος και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μίλησαν για την αναβίωση ενός αγωγού του αποκαλούμενου East Med, δηλαδή της διασύνδεσης του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ευρώπης, με τις διασύνδεσεις με έναν αγώ που θα μεταφέρει ενεργειακά προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία όμως ενεργειακά προϊόντα κατά κύριο λόγο θα προκύπτουν μέσα από τις εξορίξεις αμερικανικών πετρελαϊκών εταιριών στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα στα νερά της Κύπρου. Είναι αυτό το θέμα το οποίο απομονώνει εντελώς ενεργειακά την Τουρκία, είναι αυτό το οποίο προκαλεί έναν έκδηλο εκνευρισμό, αλλά η Τουρκία μπορεί να απειλεί, μπορεί να κάνει λεονταρισμούς απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή και στο Ισραήλ, αλλά όταν βλέπει ότι υπάρχει η αμερικανική σημαία, εκεί μαγκώνεται, μαζεύεται, τρίζει τα δόντια της από θυμό, αλλά δεν τορμά να άρθρωσει λέξη εναντίον της πολιτικής της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάζω και ένα θέμα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Θες αν θυμάστε, όχι χθες, προχθές μάλλον, αν θυμάστε είχαμε αναφέρει ένα από τα κύρια πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, ήταν η αναφορά ότι 21.000 επιτυχώντες στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, ενώ είχαν πάρει την έγκριση για να αγοράσουν ένα σπίτι, τελικά όταν βγήκαν στην αγορά δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν και επέστρεψαν την έγκριση της δανειοδότησής τους στο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν η απογευματινή γράφει ότι 20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό ποσό 1,218 δις. Ακριβώς δηλαδή άλλη τόση, σχεδόν άλλη τόση, που τελικά αγόρασαν ένα σπίτι, δικαίωσαν τις προσδοκίες τους, κατάφεραν να φτιάξουν το νοικοκυριό τους. Είναι μια επιτυχία του προγράμματος. Αυτό ακριβώς θέλει να τονίσει και η εφημερίδα. Μπορεί να υπήρξαν 21.000 που δεν βρήκαν, αλλά τουλάχιστον άλλοι τόσοι, περίπου 20.080, τουλάχιστον κατάφεραν να βρουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα ένα σπίτι για να στεγάσουν τα όνειρά τους.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει δύο μεγάλα θέματα. Το πρώτο είναι η ενδεκάδα του Άλεξε Τσίπρα. Έχει παίζει επικοινωνικά πολύ σε ποδοσφαιρικούς όρους η αριστερή συμπαράταξη του Άλεξε Τσίπρα. Θυμηθείτε μόνο τα χρώματα του νέου κόμματος, τη φανέλα της Μπαρσελόνα, με την οποία γινόταν γνωστή ημερομηνία ανακοίνωση του νέου κόμματος. Εμείς θα σταθούμε σε ένα άλλο θέμα, που λέει τα εξής: επιδημία παραιτήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου. Στη δικογραφία και το όνομα του γιου του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ευάγγελου Ντογιάκου. Αυτά τα αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Προφανώς υπάρχει πολύ μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ που έχει την αποκαλούμενη ενδεκάδα του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει ένας ακινθινός. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι γιος του Τεμπονέρα, του εκπαιδευτικού που δυστυχώς σκοτώθηκε σε επεισόδια στην Πάτρα γύρω στη δεκαετία του 1980, υπό πολύ περίεργες και συνθήκες. Τότε είχε καταδικαστεί ο δράστης, ο φωνιάς δηλαδή του ανθρώπου, του πατέρα του Τεμπονέρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι βουλευτής, ήταν μέχρι πρόσφατα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε, τώρα είναι στην στενή ομάδα των συνεργαστών του Αλέξη Τσίπρα.

Σήμερα όλες οι εφημερίδες αναφέρονται στο νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, και στην αναφορά ότι καταργείται μεν υποψήφιση νόμος για τον φόρο των περιφερειών, αλλά διατηρείται ο δημοτικός φόρος και υποκαθιστά δύο άλλους παλιούς φόρους οι οποίοι καταργούνται. Γράφει λοιπόν σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος ότι μειώνεται τελικά ο δημοτικός φόρος των ακινήτων, και δίπλα έχουμε μια μεγάλη φωτογραφία του Πρωθυπουργού από την συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου με τίτλο «Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει η Ελλάδα σε περιπέτειες». Είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τον Έλληνα ψηφοφόρο ότι η υπόθεση των εκλογών το 2027 δεν πρέπει να δημιουργήσει πολιτική κρίση, ανασφάλεια και ακυβερνησία στην Ελλάδα.

Και πιο κάτω μια πολύ μεγάλη και φαντασμαγωρική φωτογραφία. Ο πλανήτης παίζει μπάλα είναι ο τίτλος. Και έχουμε μια φωτογραφία από την έναρξη χθες του Μουντιάλ στο γήπεδο του Μεξικού, εκεί που ακολούθησε μετά ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας του κυπέλου.

Συνέχεια στην υπόθεση του σκανδάλου των πολεοδομιών, δίνει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα με τίτλο «Αναστάτωση στην κυβέρνηση». Μετά την παράτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Πιο κάτω μια μεγάλη φωτογραφία με υλικό από συλλήψεις και τίτλο στο άθρο «Παιδιά σε ρόλο βαρών των ναρκωτικών». Ανήλικη ντίλερ κόκας στις βία υπή γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Αυτή η ιστορία με τα ναρκωτικά, αγαπητοί φίλοι, έχει γίνει όχι απλά η μάστιγα. Θα λέει κανείς ότι τα ναρκωτικά, δυστυχώς με την ανοχή όλων μας, της κοινωνίας αλλά και των αρχών, έχουν μπει παντού. Είναι και τρομερή και η κατάσταση εδώ στο νησί μας. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τεράστια φορτία κοκαίνης και ινδικής κάναβης έρχονται στο νησί μας. Δεν διαπιστώνουμε ποτέ μια σύλληψη μεγαλεμπόρων. Συνήθως συλλαμβάνονται κάποια μικρά βαποράκια με ένα-δύο γραμμάρια χασίς στα χέρια. Ποτέ δεν ακούσαμε ότι συνελήφθηκε κάποιος μεγαλέμπορος. Αυτό είναι σημείο προβληματισμού, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε λοιπόν τεράστια επέκταση της κρίσης και της διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως από νέους. Ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας, ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς, δυστυχώς παίρνει ένα πολύ πολύ επικίνδυνο και ολισθηρό δρόμο που δεν ξέρει κανείς πού θα τους καταλήξει. Έχουμε δει ανθρώπους που θα λέει κανείς ότι είναι χαρισματικοί όταν είναι σε κανονική κατάσταση, αλλά όταν είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών, κυρίως κόκας, είναι σε μια κατάσταση που μπορούμε να τους λυπόμαστε, τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Μακάρι να αρχίσει η πολιτεία να δραστηριοποιείται σωστά. Και η πρώτη και σημαντική δραστηριοποίηση είναι να συλληφθούν όλοι αυτοί οι μεγαλέμποροι, οι οποίοι βγάζουν τεράστια ποσά διακινώντας κόκα και χασίς σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης.

Η εφημερίδα Αστία έχει ως κύριο θέμα τις σχέσεις με την Τουρκία και με τίτλο «Ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο», σε εισαγωγικά ερωτηματικό, εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου για την περίοδο μεταξύ 2024 και 2026. Στην ουσία λέει ότι στη διάρκεια που ίσχυε αυτή η περίφημη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας που υπέγραψαν οι αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Τουρκίας κάπου το 2024, μέχρι σήμερα έχουμε 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Πέλαγος.

Και στον υπότιτλο του άθρου έχουμε την αναφορά ότι στη θάλασσα πλέον μετακινείται το κέντρο βάρους της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας στο Αιγαίο, καθώς εξέδωσε στη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου 11 συνολικά ναύτεξη μακριάς διαρκείας. Στην ουσία δηλαδή τι κάνει στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, εκεί που μπορεί να κάνει και στρατιωτικές ασκήσεις σε ένα κράτος, χωρίς να είναι απαραίτητα δική του η κυριαρχία. Έχει εκδώσει 11 ναύτεξη μακριά διαρκεία, έτσι ώστε σχεδόν στο σύνολο του χρόνου να υπάρχουν πολεμικά πλοία, να γίνονται ασκήσεις, να έχουμε πειρά σε διεθνή ύδατα, με ένα τέτοιο τρόπο όμως που ουσιαστικά φαρκιδεύεται κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα όλων των άλλων χωρών να κάνουν τα ανάλογα στις συγκεκριμένες περιοχές ευθύνης. Είναι μια τακτική αυτή, είναι μια τακτική πολέμου που ουσιαστικά σε προειδοποιεί και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτή η χώρα με την επιλογή αυτής της πρακτικής ουσιαστικά θέλει να οικειοποιηθεί τα διεθνή ύδατα και να τα κάνει να τα θεωρούν οι τρίτοι, οι άλλες χώρες, ότι είναι περίπου τουρκικής επικυριαρχίας. Είναι μια πολιτική που βεβαίως έχει την αναγνωσή της από όλο τον κόσμο και κυρίως από εμάς οι οποίοι είμαστε και οι άμεσα θυγμένοι.

Η εφημερίδα Δημοκρατία δίνει συνέχεια στο σκάνδαλο των Πολωδημαίων και με τίτλο «Γραμματές και Φαρισαίοι του Μαξίμου» αναφέρεται και σε έναν τρίτο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, ο οποίος φέρεται να είναι εμπλεγμένο το όνομά του στη δικογραφία για το σκάνδαλο των Πολωδημαίων. Μετά τον Ευθύμιο Μπακογιάννη που παραιτήθηκε, ο πρώτος Γενικός Γραμματέας που παραιτήθηκε, ακολούθησε ο Γιώργος Διδασκάλου και τώρα γίνεται λόγος για τον Γενικό Γραμματέα Μετανάστευση, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Αυτά τα αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς το περιβόητο επιτελικό κράτος του Μαξίμου ισχυροποίησε τους γραμματείς των Υπουργείων για να μένουν στο απειρόβλητο οι Υπουργοί. Έχει και μια φωτογραφία της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Όλα αυτά τα γράφει βεβαίως η εφημερίδα Δημοκρατία, για να είμαστε έτσι σαφείς. Πιο πάνω, ο Μητσοτάκης προκαλεί την νοημοσύνη των Ελλήνων, μα μετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα και πανικός για τον Σαμαρά. Αναφέρεται βεβαίως στην περίφημη συνέντευξη στο κανάλι Αντένα που έδωσε προχθές το βράδυ ο Πρωθυπουργός.

Και ένα καρφί για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο από την εφημερίδα Δημοκρατία, υποκλοπές, ασυλία στον Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Πιο κάτω ένα θέμα για το δημογραφικό με τίτλο «Δραματική κραυγή του Μητροπολίτη του Εύρου Ανθίμου για την ερήμωση των χωριών στην ακριτική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας».

Η ώρα είναι 10 εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερμή. Θα έχετε πολλά και ενδιαφέροντα να παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Από τον Δημήτρη Στραβολέμου που ήταν στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Σύνοντο που ήταν και σήμερα μαζί σας αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Yeah.

0: Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή.

0: ισχύς ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ανέφερε μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν στο μεταξύ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση. Για εικασίες έκανε λόγο και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πτώσεις σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85,9 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Αδική χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδιώκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ήταν ανασφάλιστο, ενώ δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης. Το Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. Θαλάσσια ζώα σχετικά μεγάλου μεγέθους εξοπλισμένα με αισθητήρες ανακαλύφθηκαν σε κινέζικα ύδατα, δηλώνει το Υπουργείο σε ένα κείμενο με τίτλο «Χελώνες και ψάρια κατάσκοποι».
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ήττα με 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός τον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αυτό με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάι 100,3 και ημερολόγιο Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο ασκητής, βοήθειά μας. Δεν ξέρω αν σας το λέγανε όταν ήσασταν μικροί και δεν τρώγατε το φαΐ σας και αδυνατίζατε σαν τον Άγιο Ονούφριο έχεις γίνει. Ο Παγιανάκος είναι στον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραίτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Που λέτε, χτες ετοιμαζόμασταν για μια φοβερή βραδιά βομβαρδισμών στο Ιράν, μπαμ μπαμ μπαμ, που έλεγε και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανταυτού σήμερα ετοιμαζόμαστε να χειροκροτήσουμε και να πάμε με σημαίακια και σύμβολα ειρήνης στη Γενέβη, να πανηγυρίσουμε την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε στην πραγματικότητα μόνο την εκδοχή Τραμπ συν κάποιες πληροφορίες που έχουν δώσει στα αμερικανικά δίκτυα οι μεσολαβητές, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν. Τι ξέρουμε λοιπόν? Πρώτον, θα είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο που λέγαμε και εμείς στα δικά μας, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι θα προβλέπει? Πρώτον, κατά παυσπυρός, παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, και αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Να δούμε αν. Δεύτερον, σε αυτό το διάστημα ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν, δηλαδή για το κρίσιμο θέμα, αλλά υποτίθεται ότι το Ιράν θα δεχτεί προκαταρκτικά μια δέσμευση σε σχέση με το θέμα αυτό, εν όψη των διαπραγματεύσεων, το θέμα των πυρηνικών εννοώ. Τρίτον, τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν αμέσως και ο στόχος είναι μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας η κίνηση, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ να έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο. Και τέλος, σταδιακή άρση των κυρώσεων, σταδιακή και υπό όρους, δηλαδή υπό τον όρο της συμμόρφωσης στη συμφωνία, θα έρονται οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Πάνω κάτω έτσι περιγράφεται αυτό το μνημόνιο, που να δούμε αν θα υπογραφεί μες στο Σαββατοκύριακο, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως, στα αμερικανικά δίκτυα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έχουν ήδη φύγει μεταγωγικά αμερικανικά που θα μεταφέρουν τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο, που θα είναι στην υπογραφή αυτής της προσωρινής συμφωνίας. Τι εκκρεμεί? Ίσως, αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς, εκκρεμεί η έγκριση όλου αυτού του πακέτου από τον Χαμενεϊ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, γιατί κατά τα άλλα μοιάζει να έχει συμφωνηθεί. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πολλά. Πρώτα απ' όλα, αν είστε προληπτικοί, ξέρετε ότι αυτού του είδους η συμφωνία έχει αναγγελθεί πολλές φορές από τον πρόεδρο Τραμπ και δεν έχει επιβεβαιωθεί, οπότε ένας λόγος να είναι κανείς επιφυλακτικός. Και το δεύτερον είναι ότι αν αληθεύουν οι πληροφορίες και του Ισραηλινού τύπου, ο Νετανιάχου δεν πήρε μέρος σε αυτή τη συμφωνία, ήταν για αυτόν μια έκπληξη, και επειδή η συμφωνία σε ένα βαθμό εξαρτάται από το αν εκείνος θα τηρήσει την εκεχηρία στο Λίβανο, μπορούμε και εδώ και επ' αυτού να έχουμε μια μικρή επιφύλαξη. Οπ, τι ακούμε? Ακούμε τον μεγάλο Τσικ Κορία, έναν από τους μεγάλους της μεταπολεμικής τζαζ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Εδώ παίζει με το φίλο του τον Μπέλα Φλεκ. Αν αφήσουμε κατά μέρος το μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι αυτή η ξαφνική η μεταβολή κλίματος, από εκεί που περιμέναμε βροντές, βροχές, καταιγίδες και βόμβες στο Ιράν, έχουμε την αναγγελία μιας συμφωνίας η οποία μπορεί να υπογραφεί μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει το ερώτημα αν και αυτό είναι πια θέμα υποθέσεων και ερμηνείων, δηλαδή αν στα αλήθεια όλες αυτές οι απειλές ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης και απέδωσαν το τέλος της διαπραγμάτευσης αυτής, ή αν απλώς ο πρόεδρος Τραμπ επήγετε τόσο πολύ να κλείσει αυτή τη συμφωνία ώστε έκανε ένα σκόντο και πήρε πίσω τα λόγια του για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτό που του κοστίζει πολιτικά πολύ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πέρα από αυτό, εδώ στα δικά μας δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι οι πολεοδομίες και τα σκάνδαλά τους. Και το δεύτερο είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες τον Νίκο Χατζη Νικολάου στον Αντένα. Για τις πολεοδομίες. Είναι πρώτο θέμα σε κάποιες εφημερίδες σήμερα. Αν χαζέψετε τις εφημερίδες εκεί που ακόμη τις κρεμάνε στα περίπτερα, αν και έχει καταργηθεί το σιγά σιγά το έθιμο. Εν πάση περιπτώσει, ξεφυλίζοντας πρώτο σέλιδα, βλέπουμε ότι είναι πρώτο θέμα στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, λένε τα νέα, γενικών γραμματέων εννοεί. Η Καθημερινή το κάνει επίσης πρώτο θέμα. Διασυνδέσεις και πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Έρχονται νέες συλλήψεις για τη μαφία της πολεοδομίας, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Και η Δημοκρατία κάνει τίτλο «Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου», ενώ γραμματείς που παρετούνται, φερόμενοι να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών. Να μείνουμε λίγο στις εφημερίδες. Η εφημερίδα Συνεταρχών έχει πρωτοσέλιδο «Η ενδεκάδα του Αλέξη», δηλαδή οι 11 που είναι οι άμεσοι συνεργάτες, ο στενός κύκλος των συνεργατών του Αλέξη για το Πολιτικό Συμβούλιο της κίνησής του. Μάλιστα στο εσωτερικό είναι ωραίο, γιατί τους έχει απλώσει σαν ενδεκάδα στο γήπεδο, όπως οι αθλητικές εφημερίδες δημοσιεύουν τις συνθέσεις των ομάδων, με τον Γαβρόγλου στη θέση center back και στην επίθεση δύο strikers, οι κυρίες Κουφονικολάκου και Παπαδοπούλου. Ναι, κάπου εκεί βρισκόμαστε από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, συν ένα πρώτο σελίδα της απογευματινής για τους 27. 11 ο Αλέξης, 27 ο Κυριάκος, οι 27 που έχουν σφραγίσει, έχουν κλείσει τη θέση τους στα γαλάζια ψηφοδέλτια.

0: Πολεοδομίες, το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Κύριο άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Πολλές φορές για την πιο απλή επένδυση χρειάζεται να περάσει κανείς από ένα δέδαλο αντιφατικής νομοθεσίας και υπηρεσιών που την ερμηνεύουν με μεγάλη ευχέρεια, δηλαδή αυθαιρεσία. Αυτό το καθεστώς είναι που εποάζει τη διαφθορά. Όταν για να χτίσει κανείς κάποιος χρειάζεται άδειες από 2 και 3 όργανα, η απλούστευση των κανόνων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι η μόνη δοκιμασμένη μέθοδος για να μην βρίσκουν οξυγόνο τα κυκλώματα, λέει η Καθημερινή. Και η παλιά αρρώστια, η πολυνομία, όταν για να ξέρεις, να βρεις τι ισχύει σε ένα θέμα, πολεοδομικό ή φορολογικό, εκεί κυρίως είναι το μπλέξιμο, πρέπει να ανατρέξεις σε νομομαθή που θα γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 50 για να βρει κάποιο νόμο που ναι μεν έχει αντικατασταθεί αλλά δεν έχει εντελώς καταργηθεί και κάπως πρέπει να βρεις τις αρμοδιότητες, τις συναρμοδιότητες και τις λεπτομέρειες. Εκεί όντως ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών. Πληροφορίες, ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ των νέων διαβάζουμε ότι αυτό το κύκλωμα που είχε δραστηριότητα κυρίως στο Δήμο της Κηφισιάς είχε επίσης ισχυρή διασύνδεση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ρεπορτάζ του Κώστα Καγκουμάκα και του Γιώργου Λιάλιου αναφέρει τρεις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία είναι μια ιστορία με μια άδεια κατεδάφισης ενός ακινήτου στα Πετράλωνα, μια άλλη με ένα ξενοδοχείο στην Οδό Ευρυπίδου και μια τρίτη με ένα ακίνητο στον Κεραμικό, και στις τρεις περιπτώσεις έπρεπε να κεραστεί καφές, δηλαδή λάδι. Με όπλα και σκυλιά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής Ολοσέλιδος. Σήμερα το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαχρήστου στα νέα απλώς καταγράφει την καταγωγή των πρωταγωνιστών αυτού του κυκλώματος, που είναι όντως όλοι γαλάζιοι και είναι στην αφετηρία τους είναι όλοι μαθητεύσαντες στη Μεγάλη Σχολή του Δήμου Αμαρουσίου. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτήν σε λίγο. Προς το παρόν, ας μείνουμε λίγο στο μεγάλο θέμα, δηλαδή αυτή την αλλαγή κλίματος. Χτες τόσο ο κύριος Τραμπ, όσο και ο υπουργός του, ο υπουργός πολέμου, πια δεν λέγεται Αμίνης, είχαν προαναγγείλει φοβερά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Σήμερα ανακοινώνουν ότι η συμφωνία είναι έτοιμη και θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικός διεθνολόγος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρατράντο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτές οι απειλές που από προχτές εκτεξεύονταν για βομβαρδισμούς ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κινείται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με αυτό το μοτίβο ακριβώς, το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Δηλαδή, από τη μία πλευρά να υπάρχουν οι πραγματικές προσεγγίσεις με τους διαμεσολαβητές, με τις διάφορες τεχνικές ομάδες, και όταν ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να σπρώξει, να το πω έτσι, προς την κατεύθυνση την οποία θέλει ή να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, να βάζει μία απειλή στο τραπέζι, θυμίζοντας ότι είναι ο πρόεδρος ο οποίος μπορεί να αλλάξει τακτική και διαχείριση μέσα στην ίδια μέρα. Άρα και κάτι που τον διαφοροποιεί και από άλλους πρόεδρους που είχαν διαφορετική προσέγγιση στο πώς μπορούν να το χειριστούν. Απ' την άλλη, βέβαια, πλευρά, αυτό του δημιουργεί και μια συνθήκη εγκλωβισμού. Γιατί το Ιράν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος, παρά αυτές τις δηλώσεις, έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κλιμακώσει, γιατί η κλιμάκωση θα του ήταν μια συνθήκη δύσκολη να τη διαχειριστεί, όχι τόσο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά, αλλά και ευρύτερα στο διεθνές πεδίο και με τους συμμάχους του, για τις πολλές συμπληκτώσεις που θα έφερνε. Άρα αυτό δίνει στο Ιράν ένα περιθώριο να παίξει όσο μπορεί σε αυτή τη συνθήκη.
0: Άρα ναι, το όριο είναι ότι αν χρησιμοποιείς την ίδια μέθοδο πολλές φορές, και ο απέναντι μαθαίνει τη μέθοδο.
1: Ναι. Ακριβώς. Έχουμε διαβάσει το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει και η παράμετρος Ισραήλ, η οποία είναι διαφοροποιημένη σε αυτή τη συνθήκη. Επομένως, θα έλεγα, τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ δουλεύουν και με εναλλακτικό πλάνο στο εάν επιστρέψουμε σε συνθήκη ευρύτερης σύγκρουσης πώς λειτουργούμε. Ενώ οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μπαίνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό ότι ακόμη και αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόητο.
0: Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και όντως, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, υπογράφεται ένα μνημόνιο κατανόησης σαν αυτό που περιγράφεται. Πόσο θα αντέξει, πόσο πιθανό είναι να αντέξει αυτές τις 60 μέρες και να αποδώσουν συνομιλίες για τα πυρηνικά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες εδώ. Υπάρχει ουσιαστικά μία πλευρά η οποία δείχνει ότι θέλει να υπάρξει διάρκεια και να περάσουν στην επόμενη φάση, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Υπάρχει το ερωτηματικό του Ιράν, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς έχουν δημιουργηθεί οι ισορροπίες στο εσωτερικό του. Ξέρουμε κάποια πράγματα, ξέρουμε ποιοι διαπραγματεύονται, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση όλων σε αυτό το σημείο. Και επίσης είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι συνολικά η σκληρή, η φρουρή της Επανάστασης και άλλοι πιο σκληροπυρηνικοί που υπάρχουν στο καθεστώς, θα δεχτούν εύκολα το ζήτημα των πυρηνικών. Γιατί περισσότερο για αυτούς ήταν μια δυνητική απειλή, θα έλεγα, παρά μια πραγματική συνθήκη τώρα στο πεδίο. Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν ένα εμπλουτισμένο δάνειο, αλλά δεν έχουν το πυρηνικό όπλο. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα ημερών, να το πω έτσι, οπότε θα υπήρξε αυτή η αποτροπή. Και παράλληλα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που είναι ότι τελικά το Ιράν ήταν απειλή για το Ισραήλ, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αμερική, για τις άλλες συμμαχικές χώρες, λόγω του πυρηνικού όπλου που μπορούσε να αποκτήσει ή ήθελε να αποκτήσει, ή λόγω της γενικότερης συμπεριφοράς του με τις υβριδικές επιχειρήσεις, τις κυβερνοεπιθέσεις, τις πλήρες εξουσίες στα διάφορα πολεμικά μέτωπα. Mm-hmm. Και αν λοιπόν όντως υπάρξει συμφωνία και ακολουθηθούν τα βήματα για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και του πυρηνικού προγράμματος, με το άλλο κομμάτι τι γίνεται, το οποίο σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με το ίδιο του Ιράν, αλλά έχει να κάνει και με αυτές τις οργανώσεις. Ας πούμε, οι Χούθοι, ναι, μεν θα έχουν κάποιες επιπτώσεις αν δεν χρηματοδοτηθούν, δεν υποστηριχθούν από το Ιράν σε ένα βαθμό, αλλά πλέον έχουν αναπτύξει και αυτοί τις δικές τους δυνατότητες. Έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο ελέγχου στην Ιεμένη. Άρα είναι αρκετά σύνθετο το τοπίο και εδώ μπαίνει και η παράμετρο του Ισραήλ.
0: Ναι, ναι. Το οποίο, αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ και του Ισραηλινού τύπου, μάλλον ήταν εκτός των συνομιλιών και φέρεται να ευνηδιάστηκε. Δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε στα αλήθεια ή απλώς επικαλείται τον ευνηδιασμό για να έχει ευκολότερη δικαιολογία να τεινάξει την εκεχηρία στον αέρα, αν κρίνει ότι πρέπει.
1: Σίγουρα έχει μια διαφορετική προσέγγιση και σίγουρα δεν θεωρώ ότι οι αξιωματούχοι του Ισραήλ πιστεύουν ότι μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και νομικά είναι μια φόρμουλα η οποία έχει χαμηλότερη δεσμευτικότητα από άλλου τύπου συμφωνίες, θα μπορέσει να δημιουργήσει μια συνθήκη που το Ισραήλ θα εμπιστευτεί ότι το Ιράν δεν θα ξανακυλήσει πάλι σε αυτή τη διαδικασία, ότι και δεν θα υπάρξει πάλι μια 7η Οκτωβρίου 2023.
0: Μάλιστα. Ναι. Για να δούμε. Το βέβαιο είναι ότι αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, θα ανακουφιστεί λίγο και η πίεση πάνω στις τιμές του πετρελαίου και κυρίως η πίεση πάνω στην ευσυμπλοεία, γιατί τα στενά του ορμούς λογικά θα ανοίξουν. Από εκεί και πέρα.
1: Σίγουρα και αυτό φαίνεται και από τα αποσταρίσματα του Προέδρου Τραμπ, πώς επηρεάζεται.
0: Ναι. Ναι, προφανώς. Οπότε, ναι, τι να πω. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία.
1: Ας ελπίσουμε ότι αν υπάρχει συμφωνία, δεν θα είναι σαν αυτή στη Γάζα. Με τα 20 σημεία που είμαστε ακόμη στο πρώτο και αυτό τρεμοπαίζει.
0: Αυτό που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί ακριβώς αυτό είδαμε στη Γάζα. Είδαμε μια συμφωνία.
1: Ήταν το μοντέλο ακριβώς.
0: Ναι, είδαμε μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή και εξαρτώτα έπρεπε να εφαρμοστεί, να έρθουν τα επόμενα βήματα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: φτάνουμε στο όριο. Το έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Θα επιστρέψουμε στο ημερολόγιο σε λίγο. Να δούμε λίγο και τα πολιτικά της μέρας. Προς το παρόν, έχω να σας θυμίσω δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας απίστευτα γρήγορης σύνδεσης ίντερνετ στο σπίτι. Ακόμη και αν το σπίτι είναι σε μια περιοχή που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi είναι η απάντηση. Στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό. Και η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου θα είναι λιγότερο βασανιστική, πολύ πιο φιλική και ανθρώπινη από ό,τι παλιά, με έναν προσωπικό σύμβουλο να βοηθάει σε κάθε στάδιο. Η προέγκριση να έρχεται σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr για περισσότερα και οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Συνελήφθη 26χρονος στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Να κλαίει αβοήθητο και μόνο του, εντοπίστηκε ένα παιδί 13 ετών χθες το μεσημέρι σε δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το καινούριο δίσκο του Ρίγκο, μετά από ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Πολ Μακάρτνι, και εδώ είναι πάλι από το άλμπουμ του Πολ Μακάρτνι, αλλά ο Ρίγκο και ο Πολ μαζί τον είχε καλεσμένο στις ηχογραφήσεις. Ξαφνικά Ιούνιο μήνα, το πολιτικό θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, δηλαδή αρχίζουμε να συζητάμε πιο πολύ για τα πολιτικά. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση, παραδόξως, όχι η αντιπολίτευση. Παραδόξως, γιατί δεν θα μπορούσε για να την έχει η αντιπολίτευση υπό τις σημερινές συνθήκες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά η συνέντευξή του χτες στον Αντένα δίνουν όχι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές, το προεκλογικό σκηνικό, τα διακυβεύματα, αλλά πιο πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα επιθυμούσε ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά να λειτουργήσουν. Είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα βρέξει λίγο, αλλά μετά ο καιρός θα φτιάξει. Καλοκαιράκι είμαστε, μην το ξεχνάτε. Οπότε σηκώνει λίγη πολιτικολογία στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, εκλογικός πολιτικός αναλυτής, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμον.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός που δεν το περιμένατε, εννοώ?
2: Όχι, κάτι που δεν το περίμενα, όχι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είπε κάτι που περίμενα. Αποτέλεσμα να μην δημιουργεί, να μην βγάζει είδηση και να μην δημιουργεί αίσθηση. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς καταβάλει μια υπερπροσπάθεια απευθυνόμενος το τμήμα εκείνο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μετεωρίζονται μεταξύ γκρίζα ζώνης και αποστασίας. Και δεν απευθύνεται, δεν κάνει προσπάθεια να απευθυνθεί στις υπόλοιπες κρίσιμες μάζες του εκλογικού σώματος που θα κάνουν τη διαφορά στις εκλογές. Και
1: δηλαδή,
2: εκεί νομίζω, δεν νομίζω ότι καμία από τις επιχειρηματολογίες που χρησιμοποίησε χθες είναι ικανές να αλλάξουν το κλίμα σε εκείνη τη μερίδα του εκλογικού σώματος που έχει αποφασίσει δύο πράγματα. Ή να βάλει οριστικά τέλος στην Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, ή εν πάση περιπτώσει να εκφράσει με οποιονδήποτε τρόπο την διαμαρτυρία της με την ελπίδα ότι ακόμα και μία διακινδύνωση ακυβερνησίας είναι προτιμότερη από την ακινησία που υπήρχε μέχρι τώρα. Εκεί φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να έχει μία δυσκολία να αντιληφθεί το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αδύνατος.
1: Να δούμε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, ας πούμε?
2: Είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι κάτω των 40, ενδεχομένως και κάτω των 50.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί εμφανίζονται πολύ σοβαρά στρατηγικά πλέον προβλήματα στις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι εκτός του νυμφώνος της εξουσίας και εν πάση περιπτώσει που δεν επηρεάζονται καθόλου από τις πράξεις της κυβέρνησης, διότι ακριβώς θεωρούν ότι δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση. Ότι ανήκουν σε εκείνο το πλειοψηφικό μεν, αλλά οικονομικά ίσονο σημασίας κομμάτι της κοινωνίας και αισθάνονται σαν να είναι οι παρείες του πολιτικού συστήματος. Αυτό το κομμάτι πολύ δύσκολα μπορεί να ξανασκεφτεί τι θα ψηφίσει στις εκλογές ακούγοντας μια συνέντευξη σαν αυτή τη χθεσινή του κ. Μητσοτάκη.
1: Σε αυτή τη συνέντευξη, στην πραγματικότητα, επικεντρώνεται γύρω από το γνωστό επιχείρημα ότι σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα ζύγια του και συμβαίνουν τρελά πράγματα και επικίνδυνα πράγματα, δεν παίζουμε, κρατάμε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν δείξει ότι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, δηλαδή το επιχείρημα της σταθερότητας. Αυτό το επιχείρημα, λέτε, δεν λειτουργεί?
2: Όχι, δεν λειτουργεί, και δεν λειτουργεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι για αυτόν που έχει πρόβλημα επιβίωσης, το πρόβλημα της σταθερότητας αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρώτης της σημασίας. Το δεύτερο είναι ότι με την εικόνα που παρουσιάζει μια κυβέρνηση της οποίας πια η απήχηση έχει περιοριστεί σε επίπεδα που απειλούν μέχρι και το να μην συγκεντρώσει το 25% για να πάρει τον πόνους, δεν πείθει ως προς τη βαρότητά της, για να το πω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου ότι δεν θα έχει την ευκαιρία μιας δεύτερης ψηφοφορίας, αφού στην πρώτη θα έχει στείλει το μήνυμά του. Και το μήνυμα που θα στείλει στην πρώτη θα είναι προφανώς μήνυμα δυσαρέσκειας. Και το δυστύχημα για τον κύριο Μητσοτάκη, και με μία έννοια γενικότερα για την Νέα Δημοκρατία, πέραν των προβλημάτων συνοχής που αντιμετωπίζουν, είναι ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα συρρήκνωσης του μεσαίου χώρου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει ένα εξισορροπητικό ρόλο απέναντι στο κύμα της δυσαρέσκειας που ασφαλώς είναι αποφασισμένοι να εκφράσουν πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σαφή από τη χθεσινή και από τη χθεσινή μάλλον θα έλεγα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Είναι η αίσθηση ότι μάλλον η ανάγκη να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, ότι ψηφίσει την Κυριακή των εκλογών, την πρώτη δηλαδή Κυριακή, αυτό είναι, δεν θα έχει ευκαιρία να διορθώσει την ψήφο του αν το σκέφτεται.
2: Νομίζω ότι πράγμα το οποίο θυμίζει την προσπάθεια του Πασόκ να πείσει ότι μπορεί να είναι πρώτο και έστω και με μία ψήφο.
1: Δηλαδή είναι εξίσου ρεαλιστικό.
2: Είναι εξίσου μη ρεαλιστικό.
1: Αυτό με αυτή την έννοια.
2: Ναι. Και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, κύριε Ατσίνο. Διότι από τη στιγμή που δύο πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία που αισθάνεται ο μέσος πολίτης ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αυτό απλώς επιτείνει το δυσάρεστο αίσθημα του χάους που χωρίζει πια την κοινωνία των πολιτών από το πολιτικό σύστημα ή τουλάχιστον τους πρωταγωνιστές του. Και δεν είναι από αυτή την άποψη, με αυτή την έννοια τυχαίο, ότι εξακολουθούν στην προσπάθειά τους να μεταπίσουν την κοινή γνώμη να χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία η οποία αφορά περιφορειακές ομάδες του εκλογικού σώματος. Για παράδειγμα, η επιχειρηματολογία με την οποία προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να αποκαταστήσει τη χαμένη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μια επιχειρηματολογία που δεν πείθει σχεδόν κανένα. Και η επιμονή του να απευθύνεται ακριβώς σε αυτή την μετεωριζόμενη μάζα των ψηφοφόρων που κινούνται μεταξύ επαναπατρισμού και αποστασίας, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι ακριβώς χαρακτηριστική της αδυναμίας να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων στο εκλογικό σώμα και το κοινό. Δεν επικοινωνούν πια μεταξύ τους αυτοί οι κόσμοι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι πρόβλημα μόνο της κυβέρνησης.
2: Όχι ασφαλώς. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως τι σημαίνει.
1: Ενώ είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα όλου του πολιτικού συστήματος αυτό. Αν όντως το εκλογικό σώμα είναι κομμένο στα δύο με δύο τμήματα που δεν επικοινωνούν το ένα με το άλλο.
2: Ασφαλώς είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ πιθανό, εκτός των άλλων, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα μειωμένης συμμετοχής, δηλαδή περαιτέρω συρρήκνωση του εκλογικού σώματος, με ό,τι αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα για την υπονόμευση του επιχειρήματος σταθερότητας. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα όταν το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με όρους μειοψηφίας σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενισχύει προφανώς όλες εκείνες τις τάσεις που λέμε ότι είναι αντισυστημικές, αλλά τώρα εμφανίζεται ένα άλλο παράδοξο. Αν κρίνουμε από το παράδειγμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία, ποιος θα το περίμενε πριν από λίγο καιρό, φαίνεται ότι έχει μία απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά υπολογιζόταν. Εάν λοιπόν αρχίζουν και κεντρώοι ψηφοφόροι, δηλαδή ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, να κινούνται με λογικές αντίστοιχες με εκείνες που υποστηρίζει η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα για τα δύο, για τα συστημικά κόμματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και κυρίως μεγαλώνει περισσότερο διότι πιθανότατα δεν θα δημιουργηθούν οι δυναμικές εκείνες που θα επαναφέρουν το πολιτικό σύστημα στις πιο λειτουργικές ισορροπίες του δικοματισμού ή, εν πάση περιπτώσει, του ιονί δικοματικού τύπου.
1: Θα περιμένουμε ένα ακόμα κύμα δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα, της τελευταίας πριν το καλοκαίρι, άρα θα έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του σκηνικού και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτή.
2: Στη διάθεσή σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι λέμε, ναι. Magenta One Business είναι το πρόγραμμα της Κοσμοτέ, το οποίο μπορεί να συμμετέχει μια επιχείρηση και να ωφελείται χωρίς να αυξάνει το κόστος της, χωρίς να αυξάνει τα ποσά που πληρώνει, να παίρνει παραπάνω. Δηλαδή να παίρνει εκπτώσεις στα εταιρικά κινητά, να παίρνει δωρεάν internet backup και ούτω καθεξής. Και επειδή το καλοκαίρι είναι γεμάτο ωραίες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας επιτρέπει να τις παρακολουθήσετε. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, κερδίζετε το δικαίωμα συμμετοχής σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί, τυχερές, θα κερδίσουν δίκλες προσκλήσεις. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
3: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχή.

0: ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η Ιερά Οδός αλλά και η Πέδρο Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού καθώς και στη Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Επειδή είναι επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ανακοίνωσε η ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Τόνισε μάλιστα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Για εικασίες έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώση άνω του 2% σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου και τις δηλώσεις μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 και 7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 2,3%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,4%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκάφων F-16 και F-15 από περίπου 150% σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικού και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές αλλά και η αποφυγή λαϊκιστικών πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Το μεγαλύτερο λάθος για έναν ηγέτη δεν είναι να πάρει μια λαθασμένη απόφαση αλλά να αποφύγει να αποφασίζει, πρόσθεσε. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στη Βόρειο Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άμεσα περιορίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις περιοριστικής και δύο ελικόπτερα. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για άσυλο και μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από την Βουλή στις 9 Ιουνίου. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας την υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν παράσεις διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο. Συνελήφθη 26χρονος Ελλαδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημα του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ήταν και ανασφάλιστο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική,

0: Σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Καλημέρα, Παρασκευή. Φτάσαμε Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, κεφάτος. Δεν ξέρω τι μέλησε για διήμερο.
0: Άστα, Δημήτρη, όχι, επειδή τα ξέρεις, άστα, καθόλου κεφάτος δεν είμαι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν είμαι
1: όμως.
0: Κεφάτος, τελειώνει η εβδομάδα.
1: Εγώ χαιρετίζω γιατί χαμογελάς. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν χαμογελάνε παρά τις δυσκολίες. Και εγώ έχω δυσκολίες, γιατί προσπαθώ να χαμογελάω.
0: Οι δυσκολίες είναι για να λύνονται και πάντα λύνονται. Αν έχεις καλή διάθεση, νομίζω το ξεπερνάς.
1: Προσπαθούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Ακούτε τον Δημήτρη Στούμπο με τις δυσκολίες του όπως.
1: Και τον Γιώργο Μουρούτη, κεφάτο αλλά με δυσκολίες. Εντάξει,
0: είναι
1: με
0: πολύ καλή διάθεση ο Δημήτρης Στούμπος για τον εξής λόγο. Γιατί το βράδυ χθες άκουσε τον Πρωθυπουργό να επιβεβαιώνει όσα εκείνος λέει. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Πήγες τόσο γλυκά τώρα, με σφάζει με τον μπαμπάκι.
0: Το πάω πολύ γλυκά και το πάω γλυκά ότι μας το έλεγες πριν. Είδατε που σας το έλεγα, λέτε ότι ο Πρωθυπουργός θα επιβεβαιώσει όσα εγώ τον συμβουλεύω.
1: Στο καφενείο λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά εγώ επαναλαμβάνω και δημοσίως ότι όσο ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ολοκληρώσει τη θητεία του, το χαιρετίζω γιατί θεωρώ ότι βοηθάει καθέναν πολίτη να σκεφτεί συνολικό απολογισμό. Άλλωστε και η χθεσινή συνέντευξη ήταν βαρισίμαντη. Με την έννοια ότι κάνει απολογισμό.
0: Ήταν και μάλιστα.
1: Πόσο πετυχημένο, πόσο προβληματικό ή δεν ξέρω εγώ πιο σκληρό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά το γεγονός ότι επανέλαβε και χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας, που είμαι και εγώ πολίτης και εσύ και όλοι μας, ασχέτως αν δεν τον έχει ψηφίσει ο άλλος ή τον έχει ψηφίσει, ασχέτως περίμενε.
0: Είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων.
1: Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δημοκρατικά εκλεγμένος. Όχι σε κάτι γείτονες και κάτι παραπέρα γείτονες που γίνεται της μόδας ο ακραίος αυταρχισμός και ο ακραίος εκλογικός νόμος του κάνω κάλπες όπως θέλω. Κατανοούμαστε νομίζω. Άρα λοιπόν η χθεσινή συνέντευξη ήταν σημαντική. Είπα και ότι καλώς έγινε και η αλλαγή της ώρας, το επαναλαμβάνω, διότι έτσι μπόρεσε περισσότερος κόσμος. Έχω και τεκμήρια δηλαδή ότι κάποιος κόσμος την παρακολούθησε. Όχι, και νεότεροι ακόμα.
0: Εννοείται. Παρά το γεγονός ότι και 12 το βράδυ θεωρείται prime time, αλλά αυτή η ώρα είναι πιο σημαντική και έχεις δυνατότητα να ακούσεις τον Πρωθυπουργό. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα και το σχολιασμό της συνέντευξης, και θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο για να τη σχολιάσουμε, θα μου επιτρέψεις να βάλουμε αυτό το απόσπασμα για τις εκλογές του Πρωθυπουργού και να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Είναι υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και μάλιστα μας κάνει τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε μαζί, γιατί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ σημαντικό γεγονός της Νέας Δημοκρατίας, την εκπαίδευση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με άλλους πολλούς συνεργάτες και υπουργούς του Πρωθυπουργού, συνεργάτες του Πρωθυπουργού και υπουργούς. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επέστρεψα μόλις από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα πούμε και γι' αυτό, να είστε καλά.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές και σχολιάζουμε αμέσως μετά.
3: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός και ξεκάθαρη και η επιχειρηματολογία του. Τότε θα γίνουν. Είχε πει πριν ότι θέλει θεσμικά να το κατοχυρώνει αυτό για την υποχρέωση και η θεσμική του έτσι, και το θεσμικό αποτύπωμα. Πώς είδατε τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, κύριε Κοντογιώργη?
2: Κοιτάξτε, ξεκινώ από το απόσπασμα που βάλατε, γιατί η προεδρία που θα έχει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο το δεύτερο εξάμεινο δεν είναι μια τυπική προεδρία. Δεν είναι μια προεδρία που απλά θα φιλοξενήσουμε κάποιους ηγέτες ή θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν εκείνη την περίοδο. Είναι μια περίοδος όπου θα λήξει η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή για το πώς θα ζούμε εμείς εδώ και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα απαιτηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να δείξει μια διπλωματική ικανότητα, ένα διπλωματικό κεφάλαιο μέσα από το οποίο θα πρέπει προφανώς να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή συνισταμένη, αλλά ταυτόχρονα να έχει και υπομάλης, και αυτό δουλεύουμε, ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι και οδηγός μας για την επόμενη περίοδο. Επομένως, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, και έρχομαι τώρα και στο ερώτημά σας, βάζει ένα πλαίσιο με τη θεσμικότητα που επιβάλλεται, ότι οι κυβερνήσεις αφενός εκλέγονται για 4 χρόνια προκειμένου και να, στο τέλος να κάνουν τον απολογισμό τους και προφανώς και την προσδοκία και το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όμως εκλέγονται για 4 χρόνια για να αντιμετωπίσουν και τις όποιες κρίσεις μπορεί να ενσκύπτουν και όποια άλλα ζητήματα μπορεί μέσα στη διάρκεια αυτή τη θητεία. Το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις για το πότε μπορεί να γίνει νωρίτερα οι εκλογές. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα πλαίσιο και με βάση εμείς αυτό πορευόμαστε τους επόμενους 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας.
1: Επειδή είστε δίπλα στον Πρωθυπουργό, θεσμικά το λέω, κύριε Κοντογιώργη, εγώ θέλω να επαναλάβω για όσους μας ακούνε, επειδή έχουμε έτσι μια σειρά αντιδικίες εδώ και με τον Γιώργο και με πολλούς άλλους συναδέλφους. Αν και ο Γιώργος είναι πιο προσεκτικός, όχι στην αντιδικία, αλλά στα όλα τα θέματα. Λέω το εξής. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι για πολλωστή φορά πριν μιλήσει χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε μιλήσει και στην Πολιτική Επιτροπή προχθές και τα λοιπά. Τέλος πάντων, στην πολιτική, εντάξει, δεν υπάρχει και θα έλεγα 100% αξιοπιστία για κανέναν, άρα είναι καχυποψία διάχυτη, αλλά το θεσμικό που είπατε δεν θα έπρεπε μια σειρά πλευρές, όχι μόνο η κυβέρνηση, να το υπερασπίζεται. Εντάξει, η αντιξωματική αντιπολίτευση και αντιπολιτεύσεις, άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης όταν έχει εκλεγεί έλεγε θέλω εκλογές. Άλλο να λες θέλω εκλογές. Και άλλο να λες τι πρέπει να γίνεται και να βοηθάς τον πολίτη να καταλάβει γιατί πρέπει να έχει μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα πέρα από τις αντιπαλότητες και τις αντιθέσεις. Εκεί νομίζω είναι όλη η επένδυση, πέρα από την πόλωση, την τοξικότητα ή τις κακίες του στούμπου για τον Α ή την Τούμπαλιν. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Κοιτάξτε, είστε και δύο αρκετά έμπειροι και γνωρίζετε ότι στην ελληνική πραγματικότητα η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές ξεκινάει την επομένη των εκλογών. Και αυτό αφορά και τους ανασχηματισμούς και τις εκλογές. Πάντοτε υπάρχει αυτή, θα σας έλεγα, πολιτική κουζίνα, πολιτική πιάτσα που αφορά βέβαια 100-200 ανθρώπους σε σχέση με αυτό. Νομίζω όμως ότι ακριβώς βάλατε το δάκτυλο επί των τρυπών ύλων, κύριε Στούμπο, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες είναι όντως, χωρίς αυτό να είναι ούτε αυτοσκοπός, ούτε να το συνδέεις απαραίτητα με τον εαυτό σου, ότι κοιτάξτε, παιδιά, εμείς για το επόμενο διάστημα έχουμε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Εγώ θεωρώ ως πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση ότι έχω αυτές τις ικανότητες. Έχω επιδείξει αυτό το έργο, έχω αυτές τις ιδιότητες που μπορούν να μας πάνε την επόμενη μέρα και επ' αυτών θα τοποθετηθώ. Το ευκταίο θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο διαλόγου στη χώρα, όπου προφανώς η αντιπολίτευση δεν θα συμφωνήσει όλα με την κυβέρνηση και οφείλει και να διαφωνήσει, αλλά οφείλει και να καταθέσει και προτάσεις. Και εμείς αυτό το επίπεδο νομίζω θα πρέπει να κινηθούμε. Άλλωστε, ξέρετε, αυτή η θεσμικότητα προφανώς έχει να κάνει με την προσήλωση στην ολοκλήρωση τετραετίας, αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία τα συμπληρώνουν, όπως π.χ. το ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι δημοσιονομικά ελεγμένο, ώστε και πολλοί να καταλαβαίνουν. Παιδιά, αυτοί που μας προτείνουν εδώ πέρα, ωραία. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό. Αυτοί λένε εκείνο. Μπορεί να γίνει. Επειδή... είναι εφικτό. Θα μας δώσουν ένα ευρώ σήμερα και θα μας πάρουν δύο ευρώ αύριο. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ωραία, το κάνουμε λίγο και πιο δύσκολο τώρα. Εντάξει, θεσμικά το Σύνταγμα αυτό προβλέπει και όχι μόνο για τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό, αλλά και για άλλες εκλογές σημαντικές για τη χώρα, γιατί έχει μια δομή δημοκρατική η χώρα μας, περιφέρειες, δήμοι. Μην πιάσω τώρα και τα υπόλοιπα, τους άλλους φορείς. Και λέω το εξής. Για ποιο λόγο μια σειρά οικονομικά κέντρα, εντάξει, οι αντιπολιτεύσεις λένε θέλουν να φύγει η κακιά κυβέρνηση πέρα από τις ακρότητες, γιατί θέλουν να την πολεμήσουν και ο καθένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός στη θέση του πρωθυπουργού, όπως έλεγε και ένα παλιό ωραίο περιοδικό με σκίτσα. Λέω το εξής. Σε αυτή τη φάση, γιατί μια σειρά οικονομικά κέντρα δείχνουν να πρημοδοτούν την αντίληψη των προώρων εκλογών? Πώς το εξηγείτε εσείς που είστε και δίπλα στον πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω και να εκτιμήσω αυτό το οποίο λέτε και ούτε τις σκέψεις που μπορεί να υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτό που αναφέρατε για επιχειρηματικά κέντρα, τα πράγματα πρέπει να είναι διακριτά. Μια κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα, πολλό δε μάλλον στη χώρα μας, πρέπει να βάζει το πλαίσιο και να δίνει την κατεύθυνση. Εγώ αυτά επιθυμώ για την οικονομία, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Έτσι σκέφτομαι τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Πώς στοιχίζονται όλοι οι υπόλοιποι σε αυτό? Επιχειρήσεις, μισθωτοί, οικονομία, πρωτογενείς τομέας και το καθεξής. Και γι' αυτό προφανώς πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση και με τον επιχειρηματικό κόσμο και με όλους. Πώς προχωράμε όλοι μαζί γιατί να κάνουμε τι, να είναι καλύτερο. Εγώ χθες βρέθηκα, να σας πω, σε κάποιες επιχειρήσεις που ήμουν στη Θεσσαλονίκη περιοδία και ήταν αυτή η συζήτηση και με τους εργαζόμενους. Πώς οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν καλά και οι εργαζόμενοι καλύτερα. Και πώς να υπάρχει μια καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκέψεις από άλλους, αυτό σας λέω, εγώ δεν μπορώ να το εκτιμήσω, ούτε και θα μπω σε αυτό. Πάντοτε υπήρχαν, θα σας έλεγα, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες στη χώρα. Δεν μπορείς να αποστείς από αυτά. Αυτό όμως το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να καθιστάς σαφές στον κάθε πολίτη πώς εντάσσεται σε αυτό το οποίο εσύ προγραμματίζεις και σκέφτεσαι και βέβαια πώς διαμορφώνεις μαζί με τους πολίτες την επόμενη μέρα.
0: Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας ξαναγυρίσω λίγο πίσω. Επειδή αναφερθήκατε στην ανάγκη της χώρας να παρουσιαστεί έτοιμη στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, δηλαδή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία έχει την ευθύνη. Έχουμε συζητήσει για τις προτεραιότητες της χώρας μας έναντι της Ευρώπης και αν έχουμε συζητήσει και αρχίζουμε να τα προετοιμάζουμε αυτά, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και μια πρωτοβουλία πολιτικής και κοινωνικής συνένεσης τουλάχιστον για τα μεγάλα θέματα τα οποία θα μπορούσε να αναλάβει μια πολιτική πρωτοβουλία η χώρα στην Ευρώπη?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μούρου. Τη συζήτηση στην Ευρώπη ποια είναι αυτή τη στιγμή και γιατί μας αφορά και μας αφορά όχι μόνο τώρα εμείς εδώ στην Αθήνα που κουβεντιάζουμε στο Sky, αλλά και σε κάθε, θα σας έλεγα, γωνιά της πατρίδας μας. Ποια είναι η συζήτηση, τι λένε στην Ευρώπη, θέλουμε ένα 3 στα επόμενα χρόνια για την ανταγωνιστικότητα. Σωστά. Και θέλουμε και 700-800 δις περίπου για την αμυντική βιομηχανία για εύλογους λόγους που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εμείς όμως τι λέμε, σωστά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και κοινωνίες, αυτό που ονομάζουμε συνοχή, και υπάρχει βέβαια και η ΚΑΠ και πρωτογενής τομέας που για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα το επόμενο διάστημα. Άρα η διαπραγμάτευση που γίνεται, και εκεί πέρα υπάρχουν διάφοροι διαχωρισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτό το που επιδιώκουμε στην ελληνική πλευρά είναι αφενός να διαφυλάξουμε τους πόρους που αφορούν την περιφερειακή συνοχή και τον πρωτογενή τομέα, ταυτόχρονα όμως να έχουμε ένα δομημένο πρόγραμμα για το τι κάνουμε σε όλη τη χώρα ως προς αυτά. Και αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται μόνο από ένα γραφείο, γι' αυτό υπάρχει και μια διαβούλευση με όλη την αυτοδιοίκηση, με όλους τους φορείς, προκειμένου η χώρα για πρώτη φορά ενιαία, και αυτό θα είναι υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να παρουσιάσει ένα εθνικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι η προτεραιότητα του επόμενου διαστήματος είναι αυτές οι οποίες τίθενται πλέον εκ των πραγμάτων. Δημογραφικό, νερό, πρωτογενής τομέας, διασυνδέσεις, υποδομές, στέγαση, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν αρκετές χώρες Ευρώπης, πολλό δε μάλλον την πατρίδα μας. Επομένως, αυτές οι προτεραιότητες, και μακάρι σας λέω, εμείς αυτό θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα να βάλουμε και αυτά τα θέματα στην ατζέντα, γιατί έτσι και οι πολίτες θα διαπιστώσουν ποια είναι η προοπτική των μέλων, πώς πρέπει να προγραμματίσουν, τι λένε και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, έτσι πάνε οι κοινωνίες μπροστά. Επομένως, σε αυτή τη συζήτηση εμείς είμαστε έτοιμοι, δουλεύουμε με τον αντιπρόεδρο κ. Χατζηδάκη, υπάρχει μια επιτροπή διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή, όπου συζητάει αυτά τα θέματα και παρέχει, θα σας έλεγα, τις απόψεις ελληνικής πλευράς. Προφανώς όμως αυτά θα τεθούν και σε δημόσιο διάλογο, γιατί αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητάμε.
1: Ωραία. Επειδή η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια σημαντική συνέντευξη και για τον Πρωθυπουργό, αλλά και για όλους τους πολίτες, λέω εγώ, που μακάρι να την ξαναδούν για να έχουν και άποψη ο καθένας πώς ακριβώς έγινε και τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό δέχομαι, και δέχομαι και τη λογική της κριτικής που λέει ότι κάποια πράγματα δεν ψάχτηκαν παραπάνω, αλλά λέω το εξής. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουμε ταυτόχρονα την αφετηρία της συνταγματικής αναθεώρησης και είδαμε την πόλωση που υπάρχει και τις τεράστιες αποστάσεις ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει λοιπόν θεωρητικά η ευκαιρία και για την κυβέρνηση, είπε σωστά πριν ο Γιώργος και απαντήσατε εσείς, για το θέμα της Ευρώπης. Πώς δηλαδή θα παρέμβει η Ελλάδα στην προοπτική της αυριανής Ευρώπης μέσα και από τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και μέσα από τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα, που να φανεί μπροστά στους πολίτες που μεθαύριο θα κληθούν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, ποιες είναι οι πραγματικές εναλλακτικές προτάσεις, αν υπάρχουν, οι διαφορές προσεγγίσεων και ο στρατηγικός τρόπος που βλέπει κανείς την ανάπτυξη στη χώρα μαζί με την Ευρώπη, όχι χώρια από την Ευρώπη. Και μέσα σε αυτό, νομίζω, στις επόμενες συνεντεύξεις, αν έλειψε κάτι χθες, είναι περισσότερο, πώς να το πω, τεκμηρίωση των προτάσεων και της προοπτικής. Ελπίζουμε ότι θα γίνει, έτσι δεν είναι?
2: Μα αυτό προφανώς θα γίνει, γιατί άλλωστε από αυτό θα κρυφτεί, θα σας έλεγα, και οι εκλογές, τι έχεις κάνει, τι προτείνεις, και βέβαια το δημόσιο ύφος με το οποίο σου μιλήσουμε την κοινωνία. Ξέρετε όμως ότι σε αυτό το πλαίσιο προφανώς και οι προτάσεις θα υπάρξουν και θα εξειδικευτούν, αλλά με αφορμή και τη συνταγματική αναθεώρηση που με ρωτάτε, κύριε Στούμπο, εδώ βλέπουμε και κάποια πράγματα οξύμορα. Εντάξει, δεν λέμε να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά έγινε συζήτηση προχθές στη Βουλή. Κανένα κόμμα δεν κατέθεσε προτάσεις πλην του ΠΑΣΟΚ, και αυτές τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ είπα από μόνο του ότι ακόμα και αν τις ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θα τις ψηφίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πολίτης όταν το βλέπει αυτό, εκ των πραγμάτων δημιουργείται μια δυσπιστία και σου λέει τώρα αυτοί εκεί πέρα τι κάθονται και συζητάνε και τι λένε. Λοιπόν, για να, η χώρα μας για να έχει παρεμβατικό ρόλο και στην Ευρώπη, αλλά και για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην πολιτική, καταρχήν πρέπει να είσαι αξιόπιστος και να έχεις πάλι φωνή η οποία ακούγεται, να είσαι οικονομικά αυτοδύναμος και να κάνεις βήματα. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά θα έλεγα ακόμα και κάποιος καλόπιστος πολίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να μην στηρίζει την κυβέρνηση ή να μην σκέφτεται να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει βήματα. Έχουν όμως, υπάρχουν ακόμα, θα σας έλεγα, ελλείμματα πάνω στα οποία θα δουλέψουμε. Αυτά παρουσιάζονται και από τον ίδιο Πρωθυπουργό, παρουσιάστηκε χθες, που νομίζω ότι έβαλε το πλαίσιο για τις επόμενες εβδομάδες και για τις προτεραιότητες.
1: Θέλει περισσότερο ψώμα, να το πω λαϊκά. Πολύ, και να το συζητήσουμε.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μπαίνουμε και σε αυτή την τελευταία χρονιά, παράλληλα με την ολοκλήρωση του προγράμματος, προφανώς θα εκτεθούν.
1: Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε. Αλλά ένα πολύ γρήγορο, μια γρήγορη απάντηση στο γρήγορο ερώτημα, το εξής. Εντάξει, η διαφθορά ξέραμε ότι κυκλοφορεί σε μια σειρά δομημένους και λιγότερο δομημένους χώρους. Θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση πώς εξηγείτε το ότι ενώ έχουμε μια πορεία διακυβέρνησης που ήθελε να λύσει κάποια ζητήματα, τουλάχιστον διακηρυκτικά και στις προσπάθειες, βλέπουμε να επαναλαμβάνονται πάρα πολλά φαινόμενα σε πλάτιασμα, όπως λέω, της έκτασης του προβλήματος της διαφθοράς.
2: Κοιτάξτε, όμως είναι φαινόμενα τα οποία αναδεικνύονται και δεν είναι, είναι μέσα από ενέργειες των ελληνικών διοικητικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας, σε αυτή την κυβέρνηση που ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν χρόνια ή όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι γίνεται εκεί, προφανώς προκύπτουν μέσα από κάποιες διαδικασίες και την έρευνα που κάνει η αστυνομία και αυτά θα θυμηθάνε και αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός δεν είναι μόνο στην Πολεοδομία, ήταν και στην Εφόρεια, ήταν και σε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός νομιμότητα παντού θα τηρηθεί στο ακέραιο και, και απαραγκλήτως. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και βέβαια όταν πλέον αναδεικνύονται πλήρως αυτά τα ζητήματα και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει, θεσμικά εσύ να παραμένεις, όπως είπαμε και εμείς, γιατί είχαμε διαπιστώσει παθογένειες, ότι πλέον περνούν οι πολεοδομίες στο κτηματολόγιο, προκειμένου να υπάρχει μια άλλη σχέση και με τον πολίτη, αλλά και να περιοριστούν και αυτά τα φαινόμενα. Νομίζω ότι μόνο έτσι μια οργανωμένη πολιτεία μπορεί να προχωράει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Πολύ δομημένος και σοβαρός ο λόγος του Δημήτρη και με επιχειρηματολογία, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, πάντα ήταν δομημένη η επιχειρηματολογία του. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πέτρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, το σχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Διευκρινίζεται ότι αναμένεται η οριστικοποίηση του σχεδίου από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία, καθώς θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Απολογείται αυτήν την ώρα ο Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα, σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, και δεν έχουμε προλάβει να πούμε και τα υπόλοιπα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και εντάξει, θα μπορούσαμε.
1: Να πω κάτι έτσι.
0: Είπα Πρωθυπουργό, και άρχισε να βύχει. Άρχισε να βύχει, ξεροκατάπιε. Θεσμικό δεν μπορεί.
1: Είμαι ο μόνο που έλεγε, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Και το είπε με κάποιο τρόπο και ο Πρωθυπουργό.
0: Δεν είσαι ο μόνο, είσαι.
1: Είπε ότι. Κάποιε αναφορέ και για του πρώην Πρωθυπουργού και είπε ότι βάλαν το δικό του λιθαράκι. Και έχω ακούσει τώρα τελευταία πολύ σποραδικά βέβαια και κάποιους άλλους να το λένε αυτό και επειδή το λέω χρόνια ότι παρά τις πολλώσεις, τις αντιθέσεις η κάθε κυβέρνηση πέρα από τα μεγαλύτερα ή μικρότερα ή μεσαία λάθη τους κάτι προσέθεσαν πέρα από τις συγκρούσεις. Αν δεν σκεφτόμαστε έτσι με μετά από 50 χρόνια, 52 χρόνια μεταπολίτευσης έχουμε κάποιο λάκκο που σκάβουμε μόνοι μας.
0: Απόλυτα. Και εδώ ξέρεις ποιο είναι το λάθος συνολικά του πολιτικού συστήματος. Ότι κάποιους ανθρώπους στη θέση των πρωθυπουργών όπως σωστά λες, ανεξαρτήτως κόμματος, θητείας και αυτά ή των υπουργών εξωτερικών, που όλοι αυτοί είχαν δουλέψει για τη χώρα, είχαν δημιουργήσει σχέσεις και επικοινωνία με σημαντικούς ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κυρίως. Αυτούς με κάποιον τρόπο η ελληνική πολιτεία πρέπει να τους αξιοποιεί, πρέπει θεσμικά να τους αξιοποιεί, να τους ζητάει την άποψή τους, να μην αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο. Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι από αυτούς πάντα επιζητούν να έχουν έναν λόγο, έναν ρόλο πολιτικό. Σου θυμίζω και ο Σιμίτης είχε λόγο επί Παπανδρέου και ο Παπανδρέου είχε λόγο επί Βενιζέλου. Και ο Σαμαράς έχει λόγο επί Μητσοτάκη και ο Τσίπρας έχει λόγο επί οποιοδήποτε και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
1: Και θα κρυθούν όχι μόνο με τα λόγια.
0: Και δικαιούνται να έχουν λόγο.
1: Αλλά έτσι, και με την τεκμηρίωση.
0: Προφανώς.
1: Με την επιχειρηματολογία και με τις προθέσεις. Ας πούμε να πω ένα παράδειγμα. Επειδή λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση πριν. Λέω το εξής. Χρόνια γίνεται μία κριτική ότι από τότε που έκανε ο Παπανδρέου την άλλη συνταγματική τροποποίηση είναι υπερβολικά πρωθυπουργικοκεντρικό το σύστημα. Παρόλα αυτά, για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλα, είναι μια χώρα που γενικά της αρέσουν οι αρχηγοί. Και μετά, όταν έρχονται τα ζόρικα των επιλογών, κάποιοι επιλέγουν αρχηγούς. Ενώ το βλέπουμε τώρα και με το πώς διαμορφώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί δεν υπάρχει στον Τσίπρα.
0: Και σε διακόπτω, Δημήτρη, έβαλε και το δίλημα αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές. Λέει: δεν ψηφίζουμε κόμματα, ψηφίζουμε πρωθυπουργούς. Έτσι δεν είναι.
1: Okay. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία. Είχαμε, δεν νομίζω ότι θα την αξιοποιήσουμε και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στην προσπάθεια της δραματικής αναθεώρησης σκέφτεται τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Ίσα-ίσα τον σκέφτη, αν τον προβληματίζει κάτι, είναι πόσο χρόνο θα έχει στην Πρωθυπουργία, για να συνεννοηθούμε. Γιατί είπε, θέλει τρίτη θητεία. Δικαιούται να το λέει. Όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, θέλω να ξαναγίνω Πρωθυπουργός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, θα γίνω εγώ Πρωθυπουργός, θα είμαι ο καλύτερος κτλ. Και είπε και ο Πρωθυπουργός ότι ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Όταν γίνουν οι κάλπες. Τώρα όμως λέω εγώ το εξής. Όταν κάνεις συνταγματική αναθεώρηση και δεν θα πας μπροστά, που πρέπει να βάλεις και την τεχνητή νοημοσύνη που έχεις πει και εσύ και από τους πρώτους κτλ. Και άλλα πράγματα. Πρέπει να δεις και μερικά ζητήματα κακής λειτουργίας των θεσμών. Προσπάθησε χθες ο Πρωθυπουργός π.χ. να θυμίσει το βήμα για τη δικαιοσύνη. Που το έχουμε σχολιάσει θετικά εμείς από τότε που έγινε. Δηλαδή και πρόσφατα που έγινε η επιλογή των προτάσεων των δικαστικών προς την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση αποφασίζει.
0: Πάντως να πούμε, θα συμφωνήσω μαζί σου, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά ειδικά τη συνταγματική αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ο τρόπος αλλαγής της συνταγματικής αναθεώρησης. Μπορεί να το έχει εντοπίσει ως πραγματικό πρόβλημα που εν μέρη είναι, αλλά το έχει εντοπίσει.
1: Σωστό.
0: Αλλά το έχει εντοπίσει, κατά την άποψή μου, και ως άλοθη για την προσωπική του στάση.
1: Το χειρίζεται, εντάξει.
0: Λέει ο Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, εγώ προτείνω αυτά τα μέτρα, αυτές τις προβλέψεις συνταγματικές, τις οποίες όμως δεν θα ψηφίσω αν συμφωνήσω τα άλλα κόμματα. Αυτό λοιπόν προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να το δικαιολογήσει μέσω της πρόνοιας της συγκεκριμένης.
1: Να πω ένα παράδειγμα πώς το σκέφτομαι εγώ.
0: Θες να ακούσεις και το δίλημα που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές, να το ακούσουμε και να σχολιάσουμε και το δίλημα και να πεις και αυτό που θες να πεις. Πάμε.
2: Πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή ακούς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Και επειδή δέχτηκα κριτική γιατί έθεσα το ερώτημα του ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί σε μια ενδεχόμενη κρίση, το δίλημα αυτό δεν το έκανα εγώ με κάποια λαζονία. Ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρχει μια κρίση, ποιον θέλουν πρωθυπουργό. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Λέω, αυτή είναι η πολιτική αρχηγή. Αυτό είναι το δίλημα. Και οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν.
0: Επέλεξα να το ακούσουμε αυτό, Δημήτρη, γιατί είναι τα διλήμματα που έβαλες εσύ πριν. Και η επιχειρηματολογία που βάζεις και η τεκμηρίωση.
1: Όπως έλεγε μια λαϊκή παροιμία, ήμουν νιός και λίγο γέρας. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθώ να μην το παραδέχομαι.
0: Γιατί?
1: Λέω το εξής. ότι το πρωθυπουργικό κεντρικό διαμορφώθηκε. Να θυμίσω τώρα πώς είχα γίνει κάποιες φάσεις τότε τη δεκαετία του 80 με τον Μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου και τα λοιπά, πώς το χρησιμοποίησε και στην εκλογή τότε με τα ψηφοδέλτια. Δεν τα ξεχνάω αυτά, γιατί τα θεωρούσα βαριά θεσμικά τα παραπτώματα.
0: Περίφημα, τα περίφημα έγχρωμα ψηφοδέλτια.
1: Μ' αρέσει. Να τα θυμίσουμε ή να τα ψάξουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, γιατί δεν λέμε μπαρούφες και ας ακούσουμε κριτικές. Πάω παρακάτω λοιπόν. Τώρα τι να κάνουμε, 52 χρόνια μεταπολίτευσης, ειδικά π.χ. για το θέμα της δικαιοσύνης. Γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ζητήματα. Αποτελεσματικότητα στη δικαιοσύνη, ταχύτητα στις απονομής της, πέρα από το πώς βλέπει ο Στούμπος την απόφαση που του άρεσε ή δεν του άρεσε κτλ. Λέω το εξής τώρα. Ειδικά σε αυτό το θέμα, αν πράγματι θέλουν να δώσουν μια αίσθηση συγκρατημένης αισιοδοξίας στους πολίτες που θα πάνε μεθαύριο να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα έπρεπε και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης να γίνουν παραπάνω βήματα για το πώς θα αναδεικνύεται η ηγεσία του δικαστικού σώματος και όχι μόνο αυτοτελώς. Το έλεγα πάντοτε. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορούν να το επεξεργαστούν καλά και το γεγονός ότι ειδικά σε αυτό το θέμα δεν αναλήφθησαν πρωτοβουλίες άτυπες και θεσμικές, νομίζω μας δείχνει το πολιτικό κενό της αντιπαράθεσης επί της ουσίας. Θα πει κανείς, με τι ασχολείσαι τώρα, εδώ γίνεται ο χαμός με την ακρίβεια, με τους πολέμους, με το γείτονα. Με
0: όχι.
1: Το... Αλλά ξαναλέω, ή πάμε δεν να διαφωνώ, πούμε ότι κάνουμε κάτι σοβαρό, όπως επίσης κάτι άλλο σοβαρό είναι πώς εννοούμε την ίδια την αυτοτέλεια κάποιων ουσιαστικών θεσμών.
0: Σωστά,
1: είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Μα δεν γίνεται η συμπλήρωση των ανεξάρτητων αρχών. Μα τώρα δεν θέλω να το απαντήσω εγώ του Πρωθυπουργού. Έχει ευθύνες και η κυβέρνηση σε αυτό. Διότι έχει παίξει με τον κύριο Βελόπουλο που προχθές στη συζήτηση για την αναθεώρηση δεν πήγε καν στη Βουλή.
0: Εντάξει, δεν είναι επιχείρημα αυτό που λες τώρα.
1: Όχι, είναι επιχείρημα. Γιατί είχε γίνει η εκλογή οριακά, αν θυμάσαι, να σου το θυμίσω. Είχε γίνει οριακά η εκλογή. Όχι, άστο γι' αυτό. Μα εκεί έγινε και παρασπονδία. Έφτασε οριακά να γίνει η εκλογή. Και μετά έχουμε και ζητήματα, άλλα θέματα. Να πω ένα παράδειγμα, αυτό που πήγα να πω πριν. Κατηγορείται, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός ότι είναι υπερβολικά, πώς το λέμε, αλαζόν. Okay. Γιατί δεν βλέπουμε και δείγματα αλαζονίας σε πολλούς άλλους? Δεν είναι δείγμα αλαζονίας να λέω ότι κάνω ό,τι θέλω εγώ και ορίζω στο κόμμα μου ό,τι θέλω. Στο κόμμα μου, στο σχήμα μου. Τι είναι αυτά? Και ξαναλέω, δεν θέλω τώρα να πάω και να πω ότι είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο ή οι συγκεκριμένες ομάδες ηγεσίας. Εκείνο που έχει σημασία, να πω ένα άλλο, το θέμα της, πώς το λέμε, του επιτελικού κράτους, που δεν νομίζω ότι συζητήθηκε χθες, αλλά δεν πειράζει. Λέω το εξής, ο ίδιος ο Μητσοτάκης και εξαστά έλεγε σε αυτό ότι χρειάζεται να γίνει πιο αποτελεσματική η κυβέρνηση και πιο επιτελική. Εγώ το καταλαβαίνω. Άλλο αυτό και άλλο το να γίνεται μια υπερβολικά σε αριθμούς κυβέρνηση τόσα χρόνια, όπως και παλιότερα. Αυτό δείχνει ότι κάποια αντίφαση υπάρχει στο πώς σκέφτεσαι τι σημαίνει επιτελικότητα, αποτελεσματικότητα και συντονισμός. Γιατί εγώ δέχομαι ότι είναι κέριος ο ρόλος του Πρωθυπουργού και να μην έχεις Πρωθυπουργικό κράτος με το σύνταγμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έχουμε. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, γιατί βγαίνει, ας πούμε, ο Βελόπουλος και τι λέει. Εγώ θέλω να εκλέγεται, λέει ο πρόεδρος, αυτό πέταξε ο εκπρόσωπός του στη Βουλή, από το λαό. Δηλαδή μιλάμε για άλλο σύνταγμα, δεν μιλάμε προφανώς, για τροποποίηση. Αλλά αντάλλον, τα λέω αυτά για όσους μας ακούν.
0: Δικαιούται και ο κ. Βελόπουλος να έχει άποψη. Για το
1: να σύνταγμα, είναι και να συζητηθεί και να απαντηθεί.
0: Αν είναι πλειοψηφική να περάσει, αν δεν είναι να απορριφθεί. Εντάξει,
1: και για να είμαι και απόλυτα δίκαιος,
0: όχι, κύριος Βελόπουλος,
1: επειδή κατέχνα τον Πρωθυπουργό που δεν πήγε προχθές στη συζήτηση, είχε τελικά ένα σοβαρό ραντεβού, γιατί το ψάξα. Αλλά αυτό δεν τον απαλλάσσει. Συναντήθηκε με την κυρία Μπασελέ που διεκδικεί τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Αλλά αυτή η συνάντηση ήταν μια συνάντηση μαξ τριών τετάρτων, τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: τώρα... Για να είμαι απόλυτα προσεκτικός και σωστός, λέω. Και έχει σημασία ότι μίλησε με την κυρία Μπασελέ, γιατί δείχνει πώς παίζει διεθνώς ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το λέω να ακούσουν οι συμπολίτες μας. Για την κυρία Μπασελέ είναι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη Γενική Γραμματέα στο ΙΕ.
0: ΟΗΕ, μάλιστα. Εγώ απλώς θα προσθέσω όσα λες και είναι και η πάγια άποψή μου ότι πρέπει να υπάρξει μια συνταγματική πρόβλεψη για τον δημοκρατικό χαρακτήρα των κομμάτων. Αυτοτελώς. Δεν μπορεί να έχουμε όντως πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα και τα κόμματα από κάτω να είναι απολύτως αρχηγοκεντρικά και αυτά. Διότι επί της ουσίας έχουμε ενός ανδρός ή μίας γυναικός αρχή και στο ένα επίπεδο και στο άλλο επίπεδο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση και για τον δημοκρατικό χαρακτήρα των κομμάτων, τη λειτουργία των οργάνων, τις χρηματοδοτήσεις, τη δυνατότητα κριτικής και λογοδοσίας των ηγεσιών τους. Αυτό ήταν και είναι η πάγια άποψή μου. Μια όμως που είπες για την κυρία, την υποψήφια πρόεδρο του ΟΗΕ, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος διεκδικεί, μάλλον θα γίνει ο επόμενος πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λιβύη. Είναι κάτι που κυνήγησε η χώρα μας και είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντική αυτή η θέση. Ο προηγούμενος πρέσβης διπλωμάτης ήταν Ιταλός. Σε αυτή την συγκυρία επιλέγεται Έλληνας διπλωμάτης και νομίζω ότι τα συμφέροντα και της Ελλάδας εμέσως στη Λιβύη και τα συμφέροντα ουσιαστικά που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λιβύη είναι ταυτόσιμα και είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικά, ειδικά μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Και αυτό έρχεται σε συνέχεια πρόσφατου νέου ταξιδιού της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη.
0: Ακριβώς.
1: Που γίνονται πολύ, ας το πούμε, μεγάλες προσπάθειες κάπως να προχωρήσει η ιστορία που εκκρεμεί ανάμεσα στην Λιβύη και την Ελλάδα για να σπάσει ή να μειωθεί η επιδραστικότητα και τα σιδερένια δεσμά που προσπαθεί να επιβάλλει ο νεοσουλτάνος, όπως ξέρουμε, στην περιοχή αυτή και όχι μόνο. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι σε αυτή τη φάση, ειδικά επειδή αναφέρθηκα στο θέμα το πώς κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργός, τέλος πάντων ως βούληση, ως προσπάθεια κάτι άφηνε ή προσπαθούσε να αφήσει, ήταν ο τρόπος που αντιμετώπισε και τους πρώην πρωθυπουργούς που τους έχει απέναντι αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Για μένα ήταν πολύ θεσμική.
1: Άρα προσπάθησε να απαντήσει προσεκτικά και με απόσταση βεβαίως. Και με μια σαφήνεια. Άφησε μάλιστα και κατά τη γνώμη μου και κάποια περιθώρια. Να δούμε και άλλες κινήσεις που, όπως έλεγε και ο πρώτος Καραμαλής, ο Μακαρίτης, πολλά χρόνια τώρα, έλεγε πολλά γίνονται και δεν λέγονται και πολλά λέγονται και δεν γίνονται. Και να το συνδυάσω και με κάτι δημοσκόπους, όχι μόνο με δημοσιογράφους φίλους που λέγανε τις προηγούμενες μέρες εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ και τα λοιπά. Να δω αν θα το ξαναγράψουν τώρα την Κυριακή, τέλος πάντων, ή αν θα το ξαναπούνε. Δικαίωμά τους της ελευθεροτυπίας παραμένω. Αλλά λέω το εξής. Θυμάμαι ότι υπήρχαν και δημοσκόποι που λέγανε την κυρία Καριστιανού, όταν ήταν στο πολύ φουλ η κατάσταση για την τραγωδία έγκλημα των Τεμπών, ότι μπορεί η κυρία Καριστιανού να γίνει και πρώτο κόμμα. Τα θυμάσαι. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Άρα λέω, διάφορα ακούγονται. Δημοσκόπος έλεγε τότε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν.
0: Εμένα μου αρέσει πάντα όταν σε αυτούς που έχουν δημόσιο λόγο, που έχουν δυνατότητα να εκφράζουν, να είναι τεκμηριωμένους, πολλές φορές δεν είναι τεκμηριωμένους. Εγώ απλώς να σου πω ότι το όνομα του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λιβύη είναι Αλέξης Κωνσταντόπουλος. Είναι ήταν πρέσβης Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία, στο Ομάν και στην Ιεμένη και τα τελευταία χρόνια είναι ο ειδικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα, στον IMEC, είναι δηλαδή στον οικονομικό διάδρομο της Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, δηλαδή σημαντικές θέσεις, σημαντική εμπειρία στην περιοχή και νομίζω ότι θα είναι πολύ ιδιαίτερος ο ρόλος του και για τη χώρα μας, με ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερη σημασία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη, εγώ θέλω να πω για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης γράφοντας ιστορία και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας τέταρτος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, αυτά όλα μαζί γίνονται με τη ΔΕΗ Fiber, όλοι μαζί. Όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr / Fiber και δες πώς μπορεί να έχεις άφθονο απλό.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σωστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

φώσα και τα σπαράγματα. Σχολιάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 12, ο Ιούνιος. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε στο πόδι τον τελευταίο 24ωρο, στην κυριολεξία, γιατί υπάρχει έτσι μια πολύ πλούσια επικαιρότητα στο νησί μας. Και σήμερα είναι, ή μάλλον από 8 το βράδυ είναι εδώ, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και ασχολείται με τα θέματα απονομής της δικαιοσύνης και τα προβλήματα του δικαστηρίου. Και είναι αυτή τη στιγμή σε συσκέψεις από το πρωί στις 8 η ώρα. Λοιπόν, να σας πούμε, πριν πάμε όμως στον Υπουργό, για να συστηθούμε σε όσους δεν μας ξέρετε, είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία ώρα της ημέρας, τουλάχιστον. Έχουμε αφήσει στο πόδι μας την Όλγα την Κούσκου, γιατί ο Υφυπουργός θα κάνει δηλώσεις αφού ολοκληρώσει τις επαφές του. Και όπως πάντα, αυτή την ώρα είναι μαζί σας η Αγγελική Ξενόφου που επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα, με τον Δημήτρη Στραβόλεμο που επιμελείται τα του ήχου και της μουσικής. Λοιπόν. Η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης είναι το πρώτο θέμα σήμερα, προφανώς γιατί η Τζάκυνθος έχει θέματα με την απονομή της δικαιοσύνης. Ενδεικτικά, εμείς να σας αναφέρουμε, επειδή μέχρι τώρα είμαστε στις συσκέψεις που έγιναν και σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν και από την ίδια την εισαγγελέα, αλλά και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, έχουμε κάθε χρόνο 3.500 δίκες στη Ζάκυνθο, 3.500 πινάκια, 3.500 φακέλους. Και επίσης υπάρχει μια εκκρεμότητα με 4.000 υποθέσεις που έρχονται από το παρελθόν και που αν δεν εκδικαστούν θα παραγραφούν. Λοιπόν, η εισαγγελέα ενημέρωσε έτσι πολύ διακριτικά αλλά πολύ ομά τον υφυπουργό. Του είπε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, καθόλου προσωπικό και δεν μπορούν να δουλέψουν. Όταν δεν υπάρχουν υπάλληλοι, αντιλαμβάνεστε ότι η εισαγγελέα πρέπει να κάνει και το γραμματέα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να παίρνει και δουλειά τη νύχτα στο σπίτι για να τα προλάβει όλα. Προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο ο υφυπουργός, ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο οποίος είναι και δικηγόρος και προφανώς τα γνωρίζει εκ των έσω όλα αυτά τα θέματα. Είπε για το θέμα των προσλήψεων ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται κάθε Αύγουστο. Εμείς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο εδώ στο νησί μας αυτοί που έπρεπε να τα ξέρουν δεν τα ξέρουν. Κάθε Αύγουστο μήνα λοιπόν πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ανοίγουν πλατφόρμες σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία και εκεί πρέπει να κάνουν αιτήσεις. Και όχι γενικά και αόριστα να λένε πείτε στο βουλευτή να παρέμβει στην κυβέρνηση για να έρθει προσωπικό. Αυτά λοιπόν εμείς τα λέμε γιατί τον Αύγουστο, από την 1η Αυγούστου, θα το λέμε κάθε πρωί εδώ που θα ξεκινάμε. Παρακαλούμε πολύ, θα λέμε τους αρμόδιους στο δικαστήριο να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν την αίτηση. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει εξέλιξη και θα έρθει προσωπικό στα δικαστήρια της Ζακύνθου. Ο υφυπουργός είπε ακόμα ότι υπάρχει το θέμα της εντοπιότητας που το έβαλαν πρόσφατα σαν μια προϋπόθεση απαραίτητη, ενδεχομένως να έχει και μπόνους όποιος είναι από τον τόπο του. Και αυτό θα λύσει προβλήματα ανθρώπων που έκαναν τα χαρτιά τους, συμμετείχαν στο διαγωνισμό, πετύχαιναν, ερχόντουσαν στη Ζάκυνθο και μετά από λίγο έφευγαν με διάφορες δικαιολογίες, έπαιρναν μετατάξεις, μεταθέσεις, δεν ξέρουμε τι. Λοιπόν, θα το λύσουν πάνω αυτό το θέμα με την εντοπιότητα, γιατί φανταστείτε έναν από τη Δράμα, από την Καρδίτσα, από την Κρήτη, από, να πούμε, το βορειότερο άκρο της Ελλάδος και το πιο απομακρυσμένο, ποιο είναι, το Δημότυχο. Για φανταστείτε κάποιος από το Δημότυχο να περάσει στη Ζάκυνθο, να δώσει εξετάσεις και να περάσει εδώ και να πρέπει να έρθει εδώ στα δικαστήρια. Λοιπόν, αυτά τα θέματα βέβαια οι κυβερνήσεις έπρεπε να τα είχαν λύσει προπολού και όχι να περιμένουν το 2026. Εν πάση περιπτώσει, ο υφυπουργός έδωσε μια καλή εικόνα. Βέβαια, όλα αυτά έπρεπε, να το πούμε αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τα έχει αντιμετωπίσει πολύ πιο νωρίς, όχι τώρα που πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, ο υφυπουργός ήταν μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. Είχε πολλούς άλλους συνεργάτες του μαζί και συμμετείχε στις εξής συναντήσεις. Το πρωί είδε το Δήμαρχο, μετά είδε το Δεσπότη. Μετά πήγε στο δικαστήριο στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. Ακολούθως ανέβηκε σε αίθουσες στο πρωτοδικείο, είδε όλο το κτίριο και μετά έγινε η μεγάλη σύσκεψη με δικηγόρους, με όλους τους εισαγγελείς, το δικαστικό σώμα, τους εργαζόμενους. Λοιπόν, εκεί έγινε αυτή η πρώτη ενημέρωση. Εμείς καταγράψαμε τα πιο σημαντικά και σας τα είπαμε. Θα ακούσετε τώρα και ηχογραφημένα αποσπάσματα. Οι πόρτες για τους δημοσιογράφους ακολούθως έκλεισαν και μείνανε μόνοι τους να τα πούνε αυτά που θέλαν να πούνε και που ενδεχομένως έκριναν ότι δεν πρέπει να τα μάθουν τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, να σας πούμε ότι οι συσκέψεις συνεχίζονται. Αυτή την ώρα πρέπει να έχουν πάει στο διοικητήριο, που είναι μια ανοιχτή ακόμα συνάντηση, και ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και επίσκεψη στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων. Να μην πούμε όμως εμείς περισσότερα, να ακούσουμε τι αναφέρθηκε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
2: Ότι φιλοσοφούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ στις απόλυτες.
1: Αυτός είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου.
2: Ξέρει τι θέλει και ξέρει που κατευθύνει τις εργασίες για να υπάρχει ένα εξωτερικό συγκεκριμένο. Από κάτι άλλο. Αυτά όλα είναι το σάρκο που θα έχει στο βοή. Ξέρετε τα προβλήματα του Καστρίου. Τα είδατε, σας έχω συγγενείς προβλήματα. Το κτίριο μας πιέτη δεν έχει θέμα της ενεργειακής υποδομής ουσιαστικά. Δυστυχώς έχουμε ζητήματα λειτουργικά. Αυτά είναι διαφυστός αυτό. Και τα οποία καλό είναι συνάση να αντεπίσουμε. Τώρα, σχέσουμε τα περισσιακά, έχουμε ασχόλου εξής, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζητήμα με την εισαγγελία. Το τι σημαίνει η εισαγγελία, περίπου το είδατε. Η εισαγγελία αυτή τη στιγμή δουλεύει με δύο υπαλλήλους μόνο. Δύο υπαλλήλους από τις 9, αν δεν κάνω λάθος, οργανικές θέσεις, 9. Από τις 9 οργανικές θέσεις. Διότι υπάρχει μια υπάλληλος που έχει πάρει δικαιολογημένη ανωτική άδεια. Συνταξιοδοτήθηκε ο προηγούμενος προϊστάμενος. Υπάρχουν τώρα δύο υπάλληλοι μόνο. Δύο υπάλληλοι μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες του καλοκαιριού. Σας αφήσω το καλοκαίρι, όπως ξέρουμε όλοι, στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιος φορτός, τεράστιος φορτός εργασίας με πάρα πολλές εύκολες θέσεις. Η εισαγωγή που θέλω στη Σικελία προσεγγίσει 4.000 είναι ανθρωπίνος αδύνατος από δύο σελίδες να βγει όσο επίπονη προσπάθεια και οφείλω να τον μιλήσω και να καταβάλουν και οι δύο σελίδες είναι μια κατάσταση που είναι προβληματική. Μπορεί να το όταν υπάρχει κουρά υποθέσεων από το παρελθόν λόγω πολλών και διαφόρων καταστάσεων να μην τις αναλύσουν μια θέση που να τις αναλύσω. 4.500 θέσεις από το παρελθόν των ετών, στο όριο πλέον της παραγραφής και αυτή η κατάσταση πρέπει ούτε να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει αυτές του συλλόγου ήδη να δώσει μια λύση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις αμέλειες και τις προηγούμενες αγγελίες, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα λυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα διότι περισσεύουν οι τουρίστες, περισσεύουν οι υποθέσεις. Δηλαδή η πάγια θέση, το ξέρει ο κύριος βουλευτής, σας το έχουμε πει και άλλη φορά. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση του Υπουργού και τη δική σας και του κύριου Υπουργού, διότι πραγματικά βρήκα πόρτα ανοιχτή. Και την άλλη φορά που του Υπουργού σας με τον βουλευτή πήγα στην κυρία Τσεκερέτα και τα λοιπά. Εκεί βρήκα πόρτες ανοιχτές, δεν είναι αλλαγητική ανταπόκριση. Οφείλω να πω, μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματά μας σε σχέση με το θέμα της στελέχωσης του δικαστηρίου στο Βεστόβαστο. Το δικαίωμα είναι τα θέματα και ειδικά με τον τελευταίο διαγωνισμό αναμένονται να έχουν υπάλληλοι στο δικαστήριο. Δεν νομίζω να έχουν ιδιαίτερα θέματα σε σχέση με τη στελέχωση του υπαλληλικού. Τα υπόλοιπα, ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε.
2: Εντάξει, είναι γεγονός ότι το τραφικό του Ρωσικού. Να σα επιτρέψω να κάνω μια.
1: Μετά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου πήρε το λόγο η εισαγγελέας, αφού πρώτα ο υφυπουργός ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην μείνουν σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης μέσα. Να ακούσουμε τώρα την εισαγγελέα.
3: Υποβλήθηκε και αίτημα και στο εφετείο πατρών. Είναι αλήθεια ότι με κάποια καθυστέρηση αυτό το αίτημα υποβλήθηκε στο υπηρεσιακό του εφετείου πατρών και δεν γνωρίζω ακόμη αν έχει εισαχθεί στη διάταξή του. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι αυτή τη χρονιά και ειδικά το φέρος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι από τον Σεπτέμβρη θα τοποθετηθούν δύο υπάλληλοι. Θα επανέλθει επίσης και υπάλληλος που βρίσκεται στην αναδοτική. Επομένως, θα έχουμε μια ισορροπία των δυνάμεων όσον αφορά τις οργανικές θέσεις και την κατανομή των καθηκόντων. Και φυσικά ξέρω ότι από τον Σεπτέμβριο του 27 ήδη θα τοποθετηθούν ακόμη δύο υπάλληλοι. Απλά το πρόβλημα αφορούσε τον χρόνο μέχρι και αυτό το δικαστικό έτος κατά βάση. Είναι γεγονός ότι επίσης ζητήσαμε δύο φορές απόσπαση εισαγγελικού υπουργού, ακριβώς επειδή υπήρχε κάποια στιγμή, όχι από σε κάποια χρονική συγκυρία γεννήθηκε ένα πρόβλημα, το οποίο και αυτό επίσης με επιτυχία ανταποκρινόμαστε, αλλά ωστόσο με πάρα πολύ δυσκολία. Και φυσικά δεν είναι ωραίο όταν οι υποσυνθήκες ασφαλικές από ένα τέτοιο σημείο επιχείρημα να απολογηθεί. Ήταν πράγματι πάρα πολύ δύσκολη η τελευταία τριετία για την εισαγγελία πρωτοδικών και επίσης και αυτός ο χρόνος όπως και ο προηγούμενος, λόγω του ότι δεν υπήρχε υποστήριξη και όλη αυτή η υποστελέχωση και η. Και ο όγκος και οι αυξημένες υποθέσεις δυστυχώς συνέπεσαν και με την υποστελέχωση της γραμματείας. Ξέρω ότι από το Σεπτέμβριο τα πράγματα και από το νέο δικαστικό έτος θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, πράγματι, οι συνθήκες παρά τις προσπάθειές μας παρέμειναν άσχημες. Ναι, για το θέρος είναι κυρίως, που ουσιαστικά είναι και τα πράγματα ακόμη πιο ασφυκτικά και ειδικά σε ένα νησί όπου οι μηνύσεις στις ερχόμενες τους ή άλλους είναι γύρω στις 3.500 το χρόνο. Αλλά θεωρώ και εστιάζω ότι το πρόβλημα είναι κυρίως στη στελέχωση και στην υποστήριξή μας από τους γραμματείς. Έτσι κι αλλιώς, παρά το ότι υπάρχουν 9 θέσεις, μεταξύ των οποίων και μια χειριστή πληροφορική, ποτέ αυτή δεν καλύφθηκε και ουσιαστικά η εισαγγελία ούτως ή άλλως και από το 20 που γνωρίζω. Εμφάνισε πρόβλημα στη στελέχωση της γραμματείας, το οποίο επιτάθηκε βέβαια από το 24 και μετά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με δύο υπαλλήλους, έστω και με τρεις ακόμη και αν δεν έχουμε και υπαλλήλους αναρωτικοί, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ορθάμια η υπηρεσία. Θεωρώ δηλαδή ότι η άκρη της δικαιοσύνης είναι η υποστελέχωσή της και η μη άμεση κάλυψη κενών όταν αυτά ανακύπτουν. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτά είπε η εισαγγελέα.
4: Κύριε Υφυπουργέ, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι.
1: Μετά μίλησε η πρόεδρος των αποδικών.
4: Δικαστικού Μέγαρου Ζακίνθου. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμή το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον έχουμε έρθει για να ακούσουμε τα όλα όσα θέλετε να μας πείτε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της δικαιοσύνης, που είναι μεγάλο ζητούμενο. Και φυσικά για να συζητήσουμε κάποια προβλήματα τα οποία προκαλούν δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του δικαστηρίου, θα έχουν εκθέσει και ο κύριος Πρόεδρος και η κυρία Εισαγγελέας. Θα έχουμε τον χρόνο, ελπίζω, να μιλήσουμε και κατηδίαν για τα επιμέρους ζητήματα. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Με ενδιαφέρον θέλουμε να ακούσουμε αυτά τα οποία σήμερα θα μας πείτε.
2: Να κάνω μια εισαγωγή και στη συνέχεια να ξεκινήσει ο διάλογος.
1: Ακολούθως πήρε το λόγο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Μπούας.
2: Στην Τζάκυνθο, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του κύριος Λάσκους, ο εφέτης από την Υπηρεσία του Δικαιοσύνης, την Υπηρεσία του Σοπιός Βαλάς, και η συνεργάτης μας, η κυρία Τσουγιού. Θέλω να πω εξ αρχής ότι η σημερινή μας παρουσία δεν έχει δημοτικό χαρακτήρα. Είναι μια επίσκεψη εργασίας για να δούμε τα ζητήματα τα οποία και εσείς θα μας εκθέσετε, αλλά ήδη τα γνωρίζουμε με βάση τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε ένα τρίμηνο πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και στη συνέχεια πρέπει να παρουσιάσουμε τα ψηφιακά έλεγχα του Υπουργείου που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο τρέμο έτους, να μην διαφόρεσουν, δηλαδή εδώ στο 2026. Θα ήθελα η συζήτηση να οργανωθεί σε τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θα είναι η οργάνωση με βάση τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την δικαστική χάρτη, τον κώδικα πολιτική δημοκρατία, αλλά κυρίω τον νέο κώδικα πολιτική δημοκρατία. Το δεύτερο είναι αυτό που επισημάνατε και νομίζω ότι είναι το θέμα που προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα στην οποία ζακινθούν και αναφέρουμε στο προσωπικό, κυρίως στο δικαστικό επανείο. Το τρίτο έχει να κάνει με τα προβλήματα ενδεχομένως που έχουμε στο κτίριο και δεν αναφέρουμε μόνο στα ζητήματα επισκευών ή καλής κατάστασης του κτιρίου, αναφέρουμε και στα θέματα διαχείρισης του χώρου και αυτά για μας είναι ουσιαστικά. Και το τέταρτο είναι τα ψηφιακά έργα, που βεβαίως εκτενώς θα μιλήσουμε και στην εκδήλωση που έχουμε οργανώσει, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στη μία ώρα το μεσημέρι. Επομένως, σε αυτά τα τέσσερα επίπεδα θα ήθελα να επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας. Για το οργανωτικό, αυτό το οποίο θέλω να πω εδώ είναι το εξής. Μετά το δικαστικό χάρτη, λειτουργεί πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα γραφείο στατιστικής. Αυτό μας επιτρέπει από όλα τα δικαστήρια της χώρας να συλλέγουμε κάθε τρίμηνο στατιστικά στοιχεία και να βλέπουμε όχι μόνο το πώς πάει, ποια είναι η όγκος δουλειάς του αρχείου, ποιος είναι ο αριθμός εκαθάρισης, πόσες αποφάσεις δημοσιεύονται, να τα συγκρίνουμε με το παρελθόν, αλλά και να κάνουμε και μια εκτίμηση στο εάν, στο εκείς μέλλον ή στο απότερο μέλλον, θα έχουμε καλούς ή λιγότερο καλούς ρυθμούς. Και έχουμε ουσιαστικά κατηγοριοποίηση σε τρεις κατηγορίες τα δικαστήρια της χώρας. Σε αυτά πάνε πολύ καλά. Μέσα σε αυτά είναι και τα τρία μεγάλα δικαστήρια Αθήνας, Κυριακή και Θεσσαλονίκη, που έχουμε πολύ καλούς ρυθμούς καθάρισης των εκθέσεων, σε αυτά που πάνε ικανοποιητικά και σε εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν με βάση τα στατιστικά στοιχεία που περιέχουν σε εμάς προβλήματα. Και ασφαλώς, επειδή θέλουμε η δικαιοσύνη να μην έχει διαφορετικές ταχύτητες στη χώρα, αλλά να έχουμε ενιαίους ρυθμούς απορροφής της δικαιοσύνης πάνω, διότι οι πολίτες έχουν ισότιμο δικαίωμα για γρήγορη και αποτελεσματική απορροφή της δικαιοσύνης, προστρέφουμε για να μπορέσουμε να συνδράμουμε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δημιουργούς που περιλαμβάνουν την αυτοδότητα και την τους δικαστικούς υπαλλήλους και όσους εμπλέκονται στην απονομή της, για να ταχύνουμε και να είναι και πιο αποτελεσματική η απονομή της δικαιοσύνης σε κάθε προβληματική περιφέρεια. Εδώ θα σας δώσουμε τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, θα τα δώσουμε και στον πρόεδρο του Κοινωνικού Συλλόγου. Θα δείτε σε ποιες αποφάσεις και σε ποιες υποθέσεις πάμε καλά, σε ποιες πάμε λιγότερο καλά και πώς έχουμε στερήσεις. Θα τα αξιολογήσουμε και μαζί. Είναι μια δουλειά η οποία προϋποθέτει επεξεργασία, αλλά δεν είναι το παρόντος. Θα πρέπει να εργαστούμε και να είμαστε να το κάνουμε με μεγαλύτερη επιμέλεια. Επομένως, θα σας αφήσουμε τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή σας, στη διάθεσή μας. Θέλω να τα συγκρίνετε και να μας πείτε αν συμφωνούμε και αν είναι ακριβή τα στοιχεία τα οποία έχουμε, άλλωστε από το γραμματείο του δικαστήριου τα έχουμε πάρει. Και στη συνέχεια να δούμε λίγο πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και από πού θα βλέψουμε για να βελτιωθούν τα πράγματα. Τώρα, στο θέμα του προσωπικού, πρέπει εδώ να κάνω μια ιστορική αναδρομή για να εξηγήσω λίγο τους λόγους που βρισκόμαστε, αναφέρομαι στους δικαστικούς υπαλλήλους, που βρισκόμαστε στη σημερινή κατάσταση. Την δεκαετία της κρίσης, και να μιλάω για το χρονικό διάστημα 2012-2022, όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν γίνονταν διαγωνισμοί δικαστικών υπαλλήλων. Έγινε μόνο ένας διαγωνισμός για δικαστικούς υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκαν περίπου 600 θέσεις, εκ των οποίων καλύφθηκαν τελικά οι 400. Επομένως, είχαμε σε μια δεκαετία 400 προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων, ενώ οι αποχωρήσεις ήταν χιλιάδες. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά δυναμικά ζητήματα. Μόνο το 2000, μόνο το 65-66% των εργατικών θέσεων ήταν ελεγμένες. Κατά συνέπεια, είχαμε περίπου 35% των θέσεων που δεν είχαν καλυφθεί. Εάν εμείς συνεχίζαμε πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΤ, λόγω του ότι οι σχετικές διαδικασίες είναι πολύ αργές, δεν θα μπορούσαμε να προσλάβουμε με την ταχύτητα που επιθυμούσαμε προσωπικό και σήμερα οι γραμματείς θα είχαν αδειάσει. Θα ήταν μια κατάσταση χειρότερη από αυτή που σας περιγράφω το 2021-2023. Αλλάξαμε, όπως γνωρίζετε, τον τρόπο πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων. Πλέον διενεργούνται, προκυρήσονται και διενεργούνται ετησίως διαγωνισμοί από την Εθνική Σχολή Δικαστών και μετά από μια ταχύρυθμη σχετικά εκπαίδευση που περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό στάδιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι προσλαμβάνονται, μάλλον πάνε στις υπηρεσίες τους, τον Ιούλιο με Αύγουστο κάθε έτος. Η διαδικασία λοιπόν ξεκινά κάθε Αύγουστο, θα σας πω πώς, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μέχρι το Δεκέμβριο, η διαδικασία διαγωνιστική. Η φίτηση των δικαστικών υπαλλήλων κάθε χρόνο ξεκινά 2 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται η θεωρητική του εκπαίδευση του Μάρτιο, στη συνέχεια ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση στις γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών. Και όταν τελειώνει και αυτή, πλέον αναλαμβάνει υπηρεσία εκεί που έχουν διοριστεί. Όμως, η διαδικασία αυτή είναι τυπική και αν δεν ακολουθήσουμε τον τυπικό τρόπο με τον οποίο γίνεται, δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε κάλυψη καιρό. Μέχρι σήμερα οι διαδικτυακοί διαγωνισμοί μας έχουν επιτρέψει να αυξήσουμε κάτι.
1: Λοιπόν, να μην ακούσουμε περισσότερα και γίνουμε κουραστικοί, θα σας τα πούμε εμείς άλλωστε όλα αυτά όσα έγιναν και θα γίνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος διευκρίνησε ότι η σημερινή ήταν επίσκεψη εργασίας, για συσκέψεις εργασίας και δεν επρόκειτο για μια εθιμοτυπική συνάντηση στη Ζάκυνθο. Αυτά βέβαια περιμένουμε να γίνουν πράξη, όπως αυτά με τους διορισμούς, τους απολύτως αναγκαίους που έχει η Ζάκυνθος και το δικαστήριο για να λειτουργήσει έτσι με κάποιους πιο ομαλούς ρυθμούς η απονομή της δικαιοσύνης. Στην κατεύθυνση αυτή είναι γνωστό ότι έχει συμβάλει και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου με τις συνεχείς επαφές και τις πιέσεις που ασκεί ο Σύλλογος στα κυβερνητικά στελέχη και στο αρμόδιο Υπουργείο για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Να μην σας πούμε περισσότερα, η συνάντηση και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ο Υφυπουργός θα ενημερώσει σε σύσκεψη μετά στο διοικητήριο για τη ψηφιακή μεταρρύθμιση στο χώρο της δικαιοσύνης και την συνάντηση αυτή την παρακολουθεί η Όλγα Ιγκούσκου. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ, αφού σας πούμε ότι θα γίνει μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Ο κύριος Βερτζάγιας άστραψε και βρόντισε στην κυριολεξία ενώπιον του Υφυπουργού για τα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών. Έγινε μια άτυπη, ας πούμε, συνάντηση, όχι στα γραφεία της Νομαρχιακής, στο καφέ που είναι απέναντι από το δικαστήριο. Ήταν εκεί τα στελέχη της Νομαρχιακής, στελέχη προσκύμενα στην κυβερνόσα παράταξη, πρώην πρόεδροι, εκπρόσωποι της νεολαίας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εκεί μίλησαν για διάφορα επιμέρους προβλήματα που έχει η Ζάκυνθος και σε κάποια φάση μπήκε μέσα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο κ. Βερτζάγιας, ο οποίος μίλησε έτσι ομά κοφτά για τα προβλήματα με τα κόκκινα δάνεια και το πώς λειτουργούν τα funds, ζητώντας από τον Υφυπουργό να κάνουν κάτι για να εφαρμοστεί ο νόμος. Βέβαια, ο Υφυπουργός απάντησε ότι τον νόμο τον εφαρμόζει το δικαστήριο και όχι ο Υπουργός. Και έτσι το κλίμα, θα λέγαμε, λίγο ξέφυγε από τα καθιερωμένα. Και ήταν δικαιολογημένη η αντίδραση του κ. Βερτζάγια. Είναι γνωστό αυτό για όσους γνωρίζουν ότι έχει συμβεί με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ξέρουν ότι είναι πόνος ψυχής τα funds να παίρνουν το ένα μετά το άλλο. Τα ακίνητα του συνεταιρισμού που φτιάχτηκαν από τον αίμα των αγροτών για λόγους που νομίζουμε ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας. Λοιπόν, υπόθηκε ότι να γίνει κάποια συνάντηση στην Αθήνα και να αναλάβει την πρωτοβουλία ο βουλευτής. Να μην αποφεύγουμε τα δύσκολα, να είμαστε παρόντες πρέπει στα δύσκολα και γι' αυτά κρινόμαστε. Δεν μας κρίνει ο κόσμος από την συμμετοχή μας στα εύκολα, αλλά από την αντιμετώπιση και την επίλυση δύσκολων προβλημάτων. Αυτό το λέμε έτσι για το βουλευτή, για να πάει μαζί με τον πρόεδρο και το διευθυντή του συνεταιρισμού, να δει τι μπορεί να κάνει για να γλιτώσουμε πράγματα που αφορούν τους αγρότες μας. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στα δικά μας και σχολιάζαμε προηγουμένως για τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού που έτσι μπήκε με πολύ μεγάλη φόρα στο χώρο της σύσκεψης που γινόταν με τα κομματικά στελέχη και τον υφυπουργό, ο Γιοσύνης, για να του πει και τα είπε χήμα τα προβλήματα με τα κόκκινα δάνεια. Τον κύριο Βερτζάνια τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
9: Καλό μεσημέρι στις αξιογραφές σας.
1: Ομολογώ ότι είσαστε σήμερα πολύ κνευρισμένος. Δικαιολογημένα τα νεύρα. Έτσι, απλά νόμιζα ότι θα το πάτε πιο ήπια με τον υφυπουργό.
9: Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Στο κουφού την πόρτα λέει όσο θέλει πρώτα.
1: Ναι.
9: Η ίδια κατάσταση επικρατεί κάθε φορά που σκεφτόμαστε κάποιο υπουργείο.
1: Ναι. Θέλω και για τον κόσμο μας να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το κόκκινο δάνειο του δικού μας συνεταιρισμού εδώ στη Ζάκυνθο.
9: Κοιτάξτε, όπου βρισκόμαστε όλοι οι συνεταιρισμοί. Είμαστε 750 και 21.000 αγρότες σε αυτή την κατηγορία.
1: 750 συνεταιρισμοί είναι τόσο πολύ.
9: 750 συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και 21.000 αγρότες.
1: Ναι.
9: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, έχει ψηφιστεί νόμος από το κοινοβούλιο, από το ελληνικό κοινοβούλιο, με ψήφους πάνω από 190 ψήφους. Δεν τους ψήφισε από το νόμο αυτό μόνο η κυβέρνηση, κάνει και αντιπολίτευση. Και αυτό το νόμο τα φας τον εγγράφουν στα παλιά σαλαμπούτσια.
1: Που λέει ο νόμος, είναι αυτός που λέει ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από το κεφάλαιο η τόκη.
9: Είναι ένας νόμος ο οποίος πρέπει να τον εφαρμόσουν και να δοθεί λύση στο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Mm. Επίσης, έχουμε αποφάσεις από τον Άριο Πάγο, τελεσίδικες αποφάσεις από τον Άριο Πάγο, που είτε και αυτές υπολογίζουν. Έχουμε επισκεφθεί επανειλημμένως τα Υπουργεία, έχουμε επισκεφθεί δύο φορές τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης με δικηγόρους, εξηγήσαμε και αναλύσαμε ότι τα φαν παρανομούν. Δυστυχώς όμως είναι αυτό που λέμε, στο κουφού την πόρτα όσο θέλει πρώτα. Αφήνουν τα φαν και αλωνίζουν από μόνο τους. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ήδη σήμερα για δεύτερη φορά μας βάζουν δεύτερο ακίνητο πληστηριανό. Mm. Χωρίς καμία εξήγηση και παράνομα, έτσι. Και σήμερα ο πληστηριανός μας γίνεται με παράνομες διαδικασίες. Και πρέπει εμείς να τρέχουμε στα δικαστήρια για να κυρώνουμε τον πληστηριανό.
1: Καταλαβαίνετε όμως αυτό και συνέπεισε. Αυτά που δεν έχετε, ναι.
9: Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Μας έχουν στον πάγο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ο συνεταιρισμός μας έχουν και σχεδόν κλείσει.
1: Ναι.
9: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνουν όλα αυτά.
1: Η και απόφαση του δικαστηρίου που, μέχρι πού έχει φτάσει για να σας δικαιώσει. Για να το δούμε αυτό, γιατί θα το γράψουμε, θα το πούμε. Θα γίνει συνάντηση με τον υφυπουργό και τον βουλευτή.
9: Ναι, δεν μπορεί να πάει η οφειλή παραπάνω από το διπλάσιο. Αλλά θα πρέπει η οφειλή να μας αναλύσουν από τι προέρχεται. Δηλαδή το 2900 που βγάλανε αρχικά το 12 πρέπει να μας πούνε από τι προέρχεται το 2900. Είναι από πανωτόκια, από τι είναι, γιατί είναι από πανωτόκια. Καταλάβατε.
1: Το αρχικό ποσό, πόσο ήταν, 1,5 ή 1,900.
9: Ήταν 2,900. Το αρχικό ποσό που έβγαλε ο καθαριστής,
1: ναι,
9: το οποίο προέρχεται από πανωτόκια, γι' αυτό είναι 2,900.
1: Ναι.
9: Έχουν πάρει 2 εκατομμύρια από τα νίκια και αυτή τη στιγμή μας ήταν 10.
1: Αλλά 10.
9: Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε.
1: Ναι, το κογκλιφικές.
9: Υπάρχει λοιπόν νόμος ψηφισμένος στην Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άμα λοιπόν δεν σέβονται τους νόμους, δεν θέλουμε τη Βουλή που την έχουμε. Και να πληρώνουμε 300 βουλευτές. Δεν μπορεί να ψηφάνε 190 βουλευτές τον νόμο αυτόν και να μην τον εφαρμόζουν τα φάγματα. Γιατί και η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν.
1: Ο υφυπουργός βέβαια. Όταν ναι. Είπε, λέει, να τον εφαρμόσουν τα δικαστήρια τον νόμο.
9: Ναι, τα δικαστήρια τον εφαρμόζουν και κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους.
1: Με τι τρόπο λοιπόν, μπορεί να εφαρμοστεί.
9: Με τι τρόπο, από τη στιγμή που δεν σέβονται τον νόμο και παρανομούν, το έχουμε αποδείξει ότι παρανομούν, θα πρέπει να τους αφαιρεθεί η άδεια. Αυτά τα φαν λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα βέβαια μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι γίνεται πίσω από αυτά τα φαν. Ποιοι είναι οι μέτοχοι και ποιοι εμπλέκονται εκεί πέρα. Και είναι γνωστό εκεί πέρα ποιοι είναι.
1: Τάπατε χήμα στον υφυπουργό.
9: Όπως επίσης
1: θα πρέπει να μας πούνε. Δεν μπορούσε, ναι.
9: Ναι, εγώ έκανα αυτό το οποίο να κάνω. Βέβαια δεν πήρα από τη είδατε γιατί είστε παρόν, δεν πήραμε και καμία απάντηση. Έτσι. Έως συνήθως αυτό γίνεται. Βρίσκουν κάποιες εύκολες δικαιολογίες και τίποτα παραπάνω.
1: Νομίζω ότι χρειαζόταν περισσότερη ώρα, επειδή είναι δικηγόρος ο υφυπουργός, χρειαζόταν περισσότερη ώρα για να.
9: Ακούστε,
1: να ενημερωθεί για το θέμα της
9: Ζακύνθου. Τον, έχουν ενημερωθεί, τα γνωρίζουν τα θέματα γιατί έχουμε ενημερώσει με τα Υπουργεία. Τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι Υπουργοί όλοι, αλλά δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα. Και γιατί δεν κάνουν τίποτα, το έχω πει επανειλημμένα. Διότι εξαφανίσανε τα χρέα της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Διότι έπρεπε ενώ η Αγροτική Τράπεζα είχε δανείσει τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς και ενώ είχε δανείσει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έπρεπε και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να είναι στα ΦΑΝΣ, να είναι στην PQS. Γιατί αυτά τα δάνεια δεν πήγαν εκεί πέρα? Δεν ήταν κόκκινα αυτά τα δάνεια, τι ήταν? Γιατί τα εξαφανίσανε? Και εδώ είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων. Εδώ είναι και η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει όλα αυτά? Γιατί δεν βγάζει τα φόρα? Γιατί δεν βγάζουν στα φόρα το σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας? Γιατί δεν το βγάζουν στα φόρα? Εκεί είναι το μεγάλο σκάνδαλο.
1: Ένας καλύπτει τον άλλον, εγώ έχω καταλάβει τώρα. Εγώ αυτό λοιπόν, κατάλαβα στην Ελλάδα της Δημοκρατίας μετά από τη μεταπολίτευση. Ότι η μία κυβέρνηση καλύπτει την άλλη.
9: Εδώ μας κοροϊδεύουν. Εδώ δεν μπορεί να
1: συνεχίσει. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, εγώ βλέπω τη μία κυβέρνηση μετά την άλλη. Η προηγούμενη δεν πληρώνεται εκείνα που πρέπει να πληρώνει. Αυτό.
9: Η μία κυβέρνηση καλύπτει την άλλη. Δεν βλέπετε ποιοι είναι οι υπουργοί? Δεν βλέπετε ποιοι είναι οι υπουργοί? Αυτοί που ερχόταν στις άκρες και μας κατηγοράγανε και λέγανε ότι μακριά από τους νεοδημοκράτες είναι φασίστες, διακροδεξοί, σήμερα είναι υπουργοί της κυβέρνησης. Είναι σήμερα βουλευτές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Ή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Δεν ξέρω, ο κόσμος βλέπει. Αν το θέμα είναι, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μας ψεκάζουν και δεν μιλάει κανένας μας. Αυτό είναι το άσχημο. Κόσμος, για αυτό τα περνάνε όλα αυτά.
1: Ο κόσμος, εντάξει, βλέπει και έχει άποψη, νομίζω εγώ, αλλά έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Ο κάθε ένας.
9: Τα προβλήματα δυστυχώς αυξάνονται, δεν μειώνονται.
1: Ναι.
9: Και αυτοί βρίσκουν πεδίο και παίζουν όπως θέλουν.
1: Επειδή έχετε δει και τον τραπεζίτη, τον κεντρικό, τον κύριο Στουρνάρα, έχετε δει υπουργούς όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύετε ότι έχει νόημα να γίνει μια ακόμα συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης?
9: Κοιτάξτε, όσες συναντήσεις και να γίνουν, εάν δεν καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν αυτή τα ταλαιπωρία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εάν δεν καταλάβουν ότι πρέπει να σεβαστούν τους νόμους του κράτους και να σεβαστούν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, εδώ δεν μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι γίνονται δικαστήρια στη Ζάκη, κερδίζουμε και μετά μας πάνε και μας κάνουν έφεση και πάμε στην Πάτρα. Κερδίζουμε και στην Πάτρα και μας πάνε στον Αεροπάγο. Μα έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις του Αεροπάγου. Τι άλλο θέλουν? Θέλουν να πάρουν όλη την περιουσία? Θα την πάρουν λοιπόν, να μας το πούνε, να τελειώνει η ιστορία. Θα τους δώσουμε όλη την περιουσία, να σκάσουν. Γιατί δεν είναι, σας είπα, δεν είναι μόνο η Ζάκη. Μιλάμε για 700 που είναι συνεδρισμούς και μιλάμε και για συνεδρισμούς που έχουν επιτέλει τα καλύτερα από τα δικά μας.
1: Με προβλήματα παρόμοια με αυτά τη Ζακίνθου?
9: Με παρόμοια προβλήματα, τα οποία τα έχουν φτιάξει τα μέτρα τους. Τα έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν έχουν προβλήματα εμείς. Αυτοί θα τα δημιουργήσουν τα προβλήματα, τα μέτρα τους. Όπως συμβολεύει. Για να μπορούν να μας έχουν στο χέρι.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως και εγώ που παρακολούθησα τη συζήτηση, την πήγαινε αλλού την κουβέντα ο υφυπουργός. Έχω μια υπόνοια ότι επειδή ο άνθρωπος δεν είναι αγρότης, μπορεί να μην ήξερε σε βάθος το πρόβλημα με τα αγροτικά.
9: Ναι, αλλά είναι υφυπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι.
9: Και οφείλει να ξεκαθαρίσει, θα πρέπει να στηρίξει τη δικαιοσύνη και όχι να πει εκτεθειμένη. Όταν έχουμε
1: αυτό...
9: αποφάσει στο Αρείο Πάγου, όταν έχουμε τελεστήρικες αποφάσεις στο Αρείο Πάγου, οφείλουν να τις εφαρμόζουν. Οφείλουν να τις εφαρμόζουν. Και όποιος δεν τις εφαρμόζει, υπάρχει νόμος.
1: Ναι.
9: Του αφαιρεί την άδεια. Που εκεί γίνεται παρέμβαση του Υπουργού Κατευθείας.
1: Για τα φαντς,
9: δεν μπορεί
1: λέτε,
9: να συνεχίσει άλλο αυτή η ιστορία. Και τα φαντς, φυσικά.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι τα φαντς πρέπει να τα κλείσουν. Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξη στην Ελλάδα. Μόνο καταστροφικό.
9: Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι είναι οι μέτοχοι σε αυτά τα φαντς. Όταν δώσουμε στη δημοσιότητα τα ονόματα που θα έχουμε κάποια στιγμή να τα δώσουμε τα ονόματα και ας πάμε κατηγορούμενοι, θα καταλάβει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει.
1: Είναι και τράπεζες. Είναι και οι ίδιοι τραπεζίτες από πίσω.
9: Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
1: Μπορεί να είναι και πολιτικά πρόσωπα από πίσω.
9: Βεβαίως είναι πολιτικά πρόσωπα. Ξαδρέφια υπουργών είναι. Ναι. Το γνωστό κόρπο, δεν το ξέρετε ποιο είναι. Τα συγγενικά πρόσωπα των υπουργών είναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
1: Ναι. Λοιπόν, να ελπίζουμε ότι θα γίνει κάποια συνάντηση στην Αθήνα.
9: Συναντήσεις και προχθές είχαμε συνάντηση. Και προχθές υπήρχε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Και το αποδείξαμε με στοιχεία επίσημα ότι παρανομούν τα φάνες. Και τι έγινε με αυτό?
1: Δεν σας είπε τίποτα.
9: Παραδέχθηκε η νομική υπηρεσία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης ότι πράγματι παρανομούν. Και τι κάμανε? Είπαμε αυτό που λέμε. Στην κουβού την πόρτα όσο δεν ζητώντα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή σε αυτή τη χώρα, ε.
9: Και βέβαια ευθύνη έχουν και βουλευτές, έτσι. Δεν μπορεί ένας βουλευτής, δεν μπορούν οι βουλευτές να ψηφάνε νόμους. Για αυτού του νόμου να ζωγράφουν στα παλιά στα όπου και κάποιοι, δεν θα πρέπει και οι βουλευτές να αντιδράσουν. Για να μην ζητήσουν, γιατί τι κάνουν στη Βουλή που πάνε? Για να παίρνουν του μισθού? Γιατί πάνε? Για να λένε ότι είναι βουλευτές? Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
9: Δεν καταλαβαίνουν, υπάρχει οργανωμένο.
1: Ναι, να μην καταστρέψουμε τη χώρα όμως τελικά.
9: Κοιτάξτε, έτσι, δεν του ενδιαφέρει.
1: Δεν του ενδιαφέρει
9: να οικονομήσουν τα φιλέτα.
1: Μάλιστα, για να τα πουλήσουν μετά και να τα εκμεταλλευτούν, ε.
9: Είναι
1: γιατί υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο με τα φιλέτα σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
9: Στο κομμάτι το δικό μας αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
9: Κυνηγάνε τους συνεταιρισμούς που έχουν φιλέτα.
1: Και εμείς είμαστε ένας από αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε
9: για
1: ό,τι νότερο υπάρχει. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Πρόεδρε, τις καλημέρες μας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο κ. Γιούλιος Βερτζάγιας, ήταν στη σύσκεψη που έγινε σήμερα, κομματική περισσότερο. Μία από τις πολλές συσκέψεις ήταν αυτή με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Και ο κ. Βερτζάγια θα είπε έτσι χήμα και τσουβαλάτα στον κύριο Μπούγα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία και θα φύγουμε για λίγο από τα πολιτικά θέματα για να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, Σαββατοκύριακο έρχεται, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια άλλη κατεύθυνση, σε κατεύθυνση δημιουργίας πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, πνευματικής και ούτω καθεξής. Φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Μινά Στραβοπόδη, ο οποίος είναι συγγραφέας και εντός των επομένων 24 ώρων στο Ξενοπούλιο, στην Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη, στο σπίτι του Ξενόπουλου, θα παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Σύγχυσης». Ο κύριος Στραβοπόδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Της καλημέρας μας, κύριε Στραβοπόδη.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχηθώ να είστε πάντα δημιουργικός, να έχετε πάντα αυτούς τους προβληματισμούς και να τους μεταλαμπαδεύετε στη σκέψη όλων των ανθρώπων, γιατί φαινόμενα σύγχυσης υπάρχουν πολλά και εκτεταμένα στο μυαλό των ανθρώπων τη σύγχρονη εποχή και καλό είναι τώρα εδώ λίγο να τα ξεδιαλύνουμε, είναι εύκολο. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς δύο πράγματα για την παρουσίαση του βιβλίου και μετά θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο.
2: Βεβαίως. Η παρουσίαση θα λάβει χώρα την Κυριακή, 14 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα, όπως είπατε, στην Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη στη χώρα. Και την οργάνωση την διοργανώνουμε, την εκδήλωση την διοργανώνουμε μαζί με το Σύλλογο Φίλων Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη, κατά την πληροφορία πλέσα του Caltart Zone και τη εκδόση Αρμός. Και για το βιβλίο θα μιλήσει η Κατερίνα Δεμέτη. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Μάγδα Κλαβιανού. Επίσης, τα αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο ηθοποιός Παναγιώτης Πίνος και η μαθήτρια υποκριτικής Αριάδνη Μαυροθέρη. Είναι μαθήτρια λυκείου η κοπέλα. Και την εκδήλωση θα χαιρετήσει η Αλεξάνδρα Κατσαίδου.
1: Ωραία. Από η οποία είναι και ξενοπούλιο.
2: Πρόεδρος του Συλλόγου. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά θα γίνουν την Κυριακή, είπαμε, το βραδάκι στο σπίτι του Ξενόπουλου.
2: Στις 7.30 ώρα.
1: Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο που έχετε εκδώσει, έτσι. Έχουν προηγηθεί δύο άλλα, έτσι, με αντίστοιχους προβληματισμούς στους τίτλους τους. Και υποθέτω ότι οι προβληματισμοί αυτοί θα διαχέονται και σε όλο το περιεχόμενο των βιβλίων, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχουν ένα κοινωνικοπολιτικό πρόσημο και τα τρία βιβλία.
1: Ναι.
2: Διότι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τη λογοτεχνία αλλά και ευρύτερα τη τέχνη πρέπει αυτή να συνομιλεί με τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν πολλά μεγάλα ζητήματα και στο κομμάτι της πολιτικής και στο κομμάτι της κοινωνίας και πώς τελικά αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ζητήματα διαφθοράς, ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη. Οι ζητήματα μετά που περνάνε στην κοινωνία.
1: Ζητήματα αξιών, και το βάζω
2: γιατί σχέσεων.
1: Ναι, είναι ένας από τους τίτλους των βιβλίων σας. Έτσι.
2: Και αυτό το πράγμα, αυτό το συνοθήλευμα ζητημάτων, όπου τελικά πολλές φορές οι λέξεις χάνουν το νόημά τους και ενώ ας πούμε καταλύουμε κάθε έννοια δικαίου, λέμε ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι δικαιοσύνη.
1: Αναρωτιέμαι τώρα που σας ακούω, είναι δυνατόν στην Ελλάδα και στη χώρα μας και με τη γλώσσα που έχουμε, είναι δυνατόν να χάνουν οι λέξεις το νόημά τους? Και είναι σχηματικό το ερώτημα, διότι τα χρόνια από τότε που χρεοκόπησε η Ελλάδα και εντεύθεν, ναι, έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα, ακόμα και με παραποίηση της έννοιας της ελληνικής γλώσσας και λέξεων που έγιναν στο βωμό της πολιτικής αυτά όλα.
2: Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η γλώσσα μας έχει δύναμη και είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας και ένα εργαλείο πολιτισμού. Το θέμα είναι πώς με ορισμένοι άνθρωποι, κυρίως αυτοί που βρίσκονται στην εκάστοτε πολιτική εξουσία, εκφυλίζουν τα νοήματα που η γλώσσα δίνει και πώς στο όνομα αξιών, στο όνομα της δικαιοσύνης, όπως είπαμε, καταλύεται κάθε έννοια δικαίου τελικά. Ή για παράδειγμα στο όνομα της ελευθερίας, για να το πάω και λίγο σε διεθνές επίπεδο, βλέπουμε το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα στο όνομα της αυτοάμυνας, στο όνομα της ελευθερίας. Αυτά τα πράγματα είναι που δημιουργούν την κοινή γνώμη μετά τη σύγχυση. Και εδώ έρχεται και το βιβλίο και ο τίτλος του βιβλίου να εναρμονιστεί με αυτό που συμβαίνει. Πώς τελικά αυτή η γενικευμένη σύγχυση περνάει στον άνθρωπο, στη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και εν τέλει πράττει με έναν τρόπο που και ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι αποτύπωμα έχει κοινωνικά και πολιτικά αυτό που κάνει. Και για να γίνω λίγο πιο σαφής, πιστεύω, και αυτό είναι ένα ζήτημα που φύγεται στο βιβλίο, ότι κάθε μικρή πράξη που κάνει ο κάθε άνθρωπος

0: έτσι. Και ίσως δεν έχετε και τη δυνατότητα να κάνετε και τη σύγκριση με τα χρόνια τα καλά που πέρασαμε εμείς. Ωστόσο, ένας άνθρωπος που είναι καλλιεργημένος, κατασταλαγμένος, πιστεύει σε αξίες, νομίζω ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγχυσης.
1: Και, δεν ξέρω, ακούσω και τη γνώμη σας. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, το πώς αυτές οι νησίδες κριτικής σκέψης, να το πω έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι, ωστόσο αποτελούν συνήθως μεμονωμένα περιστατικά που δεν μπαίνουν μέσα σε αυτό τον φαύλο κύκλο της σύγχυσης. Και πώς εδώ ερχόμαστε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Η παιδεία, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό? Και γιατί πάλι σχετίζεται και με το κομμάτι της πολιτικής εξουσίας, γιατί δεν αλλάζουν τα πράγματα με έναν τρόπο ώστε αυτό που λέτε με το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν συγχύζονται, να το πω έτσι, δεν βλέπουν τις ιδέες, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Το ζητούμενο δηλαδή είναι το πώς η παιδεία θα αποτελέσει εργαλείο κριτικής σκέψης και ελευθερίας του λόγου τους ανθρώπους. Και όχι να κατασκευάζουμε ανθρώπους, να κατασκευάζουμε πολίτες, οι οποίοι μετά θα γίνονται απλά χρήσιμοι, να το πω έτσι, σε κάστοτε εξουσίες που θα συντηρούν ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Η κουβέντα δηλαδή πάει κατ' εμέ και μέσα από τα βιβλία θίγονται ζητήματα και προβληματισμού τέτοιοι. Δεν είναι ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις σε τίποτα. Άρα η λογοτεχνία δεν έρχεται να δώσει λύσεις, έρχεται να αφυπνίσει, έρχεται να προβληματίσει.
0: Και να προβληματίσει, ναι.
1: Ωστόσο, το πρώτο βήμα για τη λύση είναι πάντα η αναγνώριση του ότι κάποια πράγματα δεν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, ενδεχομένως και με δόλο, ενδεχομένως και επιδεδευμένα να μην πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τι κάνουμε σαν πολίτες, ο καθένας με την ευθύνη που έχει, αλλά και γενικότερα σαν συλλογικές δράσεις. Τι κάνουμε για να ανατρέψουμε μια κατάσταση η οποία είναι ένας φαύλος κύκλος?
0: Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των ανθρώπων, αν βλέπουν τον εαυτό τους όχι σαν μονάδα, αλλά σαν κάτι μέσα σε ένα σύνολο, ότι έχουν υποχρέωση και απέναντι στο σύνολο και απέναντι στη νέα γενιά να κάνουν πράγματα.
1: Ακριβώς. Και η πολιτική δράση ή και η κοινωνική δράση.
0: Και συνδυαστικά και τα δύο.
1: Ναι, δεν ταυτίζεται μόνο με το μια φορά, ας πούμε, στα 4 χρόνια πηγαίνω να ψηφίσω και άρα είμαι εντάξει μετά. Είναι η καθημερινά. Δηλαδή είναι αυτό που είπα και πριν. Ότι αυτά που επιλέγουμε και οι προτεραιότητες που θέτουμε. Δηλαδή τι είναι πιο σημαντικό για εμάς? Να έχουμε, ας πούμε, χρήματα, ύλη, εξουσία, ή αν μη τι άλλο να βαδίζουμε με έναν τρόπο όπου
0: να έχουμε παιδεία, να έχουμε αξίες.
1: Θα παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι αξίες θα παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Δεν νομίζω πάντως στον σύγχρονο κόσμο ότι όσο και αν θεωρητικά το λέμε, δεν φαίνεται στην πράξη να συμβαίνει αυτό, να έχουν τον κυριαρχό ρόλο οι αξίες. Άλλες αξίες κυριαρχούν στην εποχή μας.
1: Ζούμε σε μια Ελλάδα, ας πούμε, βλέπουμε τώρα το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο που σκάνε. Για παράδειγμα, ο ΠΚΠ. Το ζήτημα είναι ότι με τον ΠΚΠ, για παράδειγμα, υπάρχουν τεράστια ζητήματα διαφοράς. Όμως το πραγματικό αντίκτυπο είναι στον άνθρωπο και στον αγρότη που δεν θα μπορεί μετά να πάρει τα χρήματα που πραγματικά
0: είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας,
1: γιατί του κόβουν, ας πούμε, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει στην Ελλάδα. Έτσι, το βλέπετε και η κτηνοτροφία και ο αγροτικός.
0: Η κτηνοτροφία την πεθάνανε θέλοντας και εμείς. Με τόσους σφαγιασμούς που έχουν γίνει στα αμνοερήφια, την πεθάνανε.
1: Και καταλήγουμε στο ότι το γεγονός που πάρθηκε αυτή η αλφα απόφαση πάλι δεν είχε σχέση με αξίες, είχε σχέση με χρήμα, με κέρδος, με εξουσία, με ζητήματα τα οποία, αν και ας πούμε λέμε ότι ναι, εντάξει, ναι, δεν πρέπει να σε μια ζωή να προσανατολιζόμαστε όπως αυτά και οι αξίες παίζουν ρόλο, είναι βαθιά υποκριτικό αυτό που συμβαίνει με το να λέμε, ας πούμε, περί αξιών και τα λοιπά και να μαθαίνουμε και στα παιδιά μας, στα σχολεία, έναν αλφα κόσμο που τελικά αυτός ο κόσμος δεν ισχύει στην πράξη.
0: Κάνουν
1: ακριβώς τα αντίθετα. Ίσα-ίσα αποτελεί και προϋπόθεση να μην είσαι ενάρετος, να το πω έτσι, για να μπορείς να ασκήσεις πολιτική πολλές φορές. Δηλαδή το βλέπουμε σαν κανόνα ορισμένες φορές αυτό.
0: Αυτό το βιβλίο να το βάλουμε στα σχολεία για να μεγαλώνουμε τα παιδιά με τις πραγματικές αξίες. Όχι ότι δεν τις μαθαίνει
1: το Υπουργείο Παιδείας.
0: Μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε μια φθήνουσα απορία και η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις τώρα και στάθηκα στην παιδεία γιατί πιστεύω ότι είναι ο θεμέλιος λίθος καταστάσεων μαζί με την οικογένεια για όλες αυτές τις αξίες που κι εσείς θέλετε να περάσετε από τα βιβλία σας. Λοιπόν, αν δεν

0: υπάρχει η βάση, τι οικοδόμημα θα φτιάξουμε.
1: Ναι, για να προσθέσω και σε αυτό, γιατί θίξατε το ζήτημα με τους εκπαιδευτικούς. Σε ένα ασφικτικό πλαίσιο και οι εκπαιδευτικοί, τι θα το κάνουν.
0: Κοιτάξτε, είναι ορισμένα επαγγέλματα, κύριε Στραβοπόδη, που αυτοί που τα υπηρετούν έχουν, και συνειδησιακά το λέω, ρυθμίσει το ότι πρέπει να φυλάνε θερμοπύλες. Δηλαδή, ναι, όπως λέμε, ο δάσκαλος, με την έννοια αυτού που παιδεύει, ο εκπαιδευτικός, σε όποια βαθμίδα κι αν είναι, ακόμα κι αν ξεκινάει και έχει τα παιδιά στα χέρια του από το νηπιαγωγείο. Ο γιατρός, τα μέσα, ναι, ενημέρωσης. Είναι λοιπόν κάποια επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα δεις ομά και μόνο να βιοποριστώ. Έχουν και μια άλλη πτυχή, ναι, όπως τη λέγανε πριν από δεκαετίες οι γονείς και οι παππούδες μας, αυτή της κοινωνικής προσφοράς μέσα και της κοινωνικής πορείας στην οποία μέσα ανοίγουν το δρόμο.
1: Ναι. Εγώ, επειδή πολύ το θέσατε σε έναν πολύ εύστοχο τρόπο, εγώ θα πω ότι και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για όλα αυτά που είπατε, η πολιτική εξουσία οφείλει να ανατρέψει τις ισορροπίες στο κέντρο βάρους που δίνει και παίρνει αποφάσεις. Ότι ναι, έχει και κοινωνική προσφορά το κομμάτι παιδεία, υγεία. Ωστόσο, αυτό από το κράτος πρέπει να αναγνωρίζεται. Πρέπει να γίνει το κέντρο βάρους των πολιτικών.
0: Ναι, και να πρωτοπόρει το κράτος.
1: Να μπορούμε να επενδύσουμε στο μέλλον, στους ανθρώπους που έρχονται.
0: Στην υγεία και στην παιδεία πρέπει να είναι πρωτοπόρο το κράτος και όχι να σκέφτεται με το χρηματοοικονομικό δεδομένο και να τα ιδιωτικοποιεί. Είναι δύο τομείς που είναι κοινωνικές παροχές και οφείλει να τις δίνει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.
1: Να σας φέρω και ένα παράδειγμα. Εγώ ζω αρκετά χρόνια τώρα κυρίως στην Αθήνα, ναι, και έρχομαι και αρκετά συχνά στη Ζάκυνθο. Αν περπατήσει κάποιος έναν δρόμο, θα δει τα σχολεία να είναι οριακά ερείπια, τα δημόσια σχολεία, όμως παραδίπλα θα δει φανταχτερά κτίρια τραπεζών, mm-hmm, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ότι πού τελικά θέλουμε να δίνουμε βάση και πού δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα αυτό περνάει από τις πολιτικές.
0: Και φαίνεται αυτό,
1: έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, κάντε εικόνα ένα σχολείο που είναι σχεδόν ερείπιο και δίπλα ένα κτίριο, μια φανταχτερή τράπεζα. Mm. Αυτό τα λέει, αυτά νομίζω τα λέει όλα για την κοινωνία, την ελληνική
0: και
1: κοινωνία.
0: Και την ιεράρχηση
1: σήμερα,
0: που κάνουμε. Ναι.
1: Και το σε τι ασφικτικές συνθήκες και είναι οι άνθρωποι και οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε μια κατάσταση που ευνοεί μόνο τους πλούσιους και τους κάνει πλουσιότερους,
0: ναι,
1: και γενικά σε κάτι που έχει σχέση πάντα με το χρήμα, την ύλη, το κέρδος και τίποτα άλλο, τίποτα
0: πνευματικό
1: που να αφορά στο πιο ανθρώπινο κομμάτι. Ναι.
0: Η σύγχυση, η οποία είναι και το τίτλος του βιβλίου σας, αναφέρεται και σε άλλες κατηγορίες σύγχυση στο μυαλό του ανθρώπου και σε άλλους προβληματισμούς ή εστιάζεται μόνο σε αυτά που συζητήσαμε και αναλύει αυτό το κομμάτι μόνο, το
1: πολύ,
0: που είναι και
1: πολύ
0: κοινωνικό και πολιτικό, ναι.
1: Πολύ επιγραμματικά θα σας πω ότι αφορά περίπου μια μισή μέρα της ζωής ενός μέσου ανθρώπου. Και είναι 13 μικρά κεφάλαια και σε κάθε κεφαλαιάκι μικρό το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με μια συνθήκη απλή, καθημερινή, από τη στιγμή που θα πάει να ψωνίσει τον καφέ του πριν πάει στη δουλειά του, από μια συνάντηση που θα έχει με έναν περαστικό στον δρόμο, από τη δουλειά του που θα πάει στη δουλειά του, από το βράδυ που θα γυρίσει σπίτι του και θα είναι, ας πούμε, με το προσωπικό του χώρο κτλ. Σε κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια θίγονται πράγματα τα οποία αφορούν κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, τα οποία όμως δεν ανοιχνεύονται εκ πρώτης όψεως. Δηλαδή, εκεί που καταλήγει το βιβλίο είναι ότι και τον καφέ σου να πας να πάρεις, ο τρόπος με τον οποίο θα το πάρεις, αυτό που θα κάνεις, είναι αμιγώς και πολιτικό και κοινωνικό.
0: Ναι.
1: Το κάθε βήμα στη ζωή σου που θα κάνεις, η κάθε επιλογή που κάνεις, έχει πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Και οφείλεις, αν μη τι άλλο, να είσαι συνειδητοποιημένος. Το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα παράγεται. Είτε εσύ το καταλαβαίνεις σαν άνθρωπος, είτε όχι. Η θελημένα ή μη. Το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις, να σκεφτείς πριν πράξεις αυτό που είναι να κάνεις και ύστερα να διαμορφώσεις εν πλήρη συνειδήση τη ζωή που θες να έχεις και άρα το πολιτικό και το κοινωνικό σου αποτύπωμα. Οπότε για να κλείσω έτσι στην ερώτηση, θίγει και ζητήματα που αφορούν και τα εργασιακά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σήμερα και ζητήματα πολέμου σε διεθνές επίπεδο και πολλά, πολλά ακόμα ζητήματα σεξισμού και μάλιστα
0: σύγχρονα θέματα και προβληματισμούς, ναι.
1: Με αφορμή και όλα σε αυτό που λέτε, έχουμε κάνει μια επιλογή 4-5 μικρών αποσπασμάτων, τα οποία στην παρουσίαση θα διαβαστούν από τους ηθοποιούς, με σκοπό μετά την ανάγνωση του κάθε αποσπάσματος να πυροδοτηθεί συζήτηση με τον κόσμο. Δηλαδή, φύγουμε ένα ζήτημα σεξισμού με βάση το απόσπασμα. Να ξεκινήσει κουβέντα, να δούμε και από το πάνελ και από τους ανθρώπους που είναι εκεί. Τι νιώθουν, τι πιστεύουν, ταυτίζονται, τι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Να υπάρξει μια ζήμωση.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πολύ καλά. Από πότε σκεφτήκατε και αντιληφθήκατε ότι έχετε έφεση στη συγγραφή?
1: Νομίζω από πολύ μικρός. Γενικά στο σπίτι είχα ερεθίσματα λογοτεχνίας και όχι μόνο, και κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, βιβλία κτλ. Άλλωστε οι σπουδές μου αφορούν οι κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Αλλά από πολύ μικρός ένιωσα την έθεσή μου και στην ανάγνωση και στη συγγραφή και ως ο καλύτερος, ο πιο εύστοχος και ακριβέστερος τρόπος έκφρασης για μένα. Ένιωθα ότι με αυτόν τον τρόπο αναπνέω καλύτερα, λέω αυτό που θέλω να πω. Πολλές φορές μπορεί να με πνίγει κάτι, ας πούμε, στο μυαλό μου.
0: Από το στόμα μου την πήρατε τη λέξη πνίγει. Η επόμενη ερώτησή μου ήταν, με όλα αυτά που μου λέτε, πόσο σας πνίγει σήμερα σαν νέο άνθρωπο όλο αυτό που βιώνουμε, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον πλανήτη.
1: Πραγματικά, είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος έκφρασης που με βοηθάει να μπορώ να εκφράζομαι σωστότερα και πιο ελεύθερα.
0: Ναι. Και είναι και η αντίδρασή σας αυτή, προφανώς. Ναι.
1: Που σκέφτομαι. Και αυτό θα το δει και ο αναγνώστης στα κείμενά μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια τάση ορισμένη συγγραφείς στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία να γράφουν για να είναι αρεστοί, για να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Εδώ είναι κάτι που είναι αφιλτράριστο. Mm-hmm. Ναι, είναι κάτι που είναι αφιλτράριστο, είναι κάτι που είναι αυθεντικό, βγαίνει απευθείας από μέσα μου και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου η διαδικασία της αυτολογοκρισίας στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ανάγκη μαζί με πιο ελεύθερη έκφραση, ας πούμε.
0: Ναι. Δεν γράφετε εμπορικά, γράφετε από την ψυχή σας για τον κόσμο και όσοι πιστοί
1: σωστά
0: προσέλθετε.
1: Σωστά, ακριβώς έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι αυτό το τρίτο βιβλίο, γιατί διάβασα λίγο και έτσι ένα σύντομο δελτίο τύπου που βγήκε. Η σύγχυση είναι το τρίτο βιβλίο σας. Mm-hmm. Έχετε εκδώσει ακόμα τις Συμπληγάδες Αξιών και τον Επαναστάτη της Αβύσσου.
1: Σωστά, ναι.
0: Να πιάσω, θέλω το τελευταίο, και να πιάσω τη λέξη Επαναστάτης, για να δούμε μαζί αν υπάρχουν επαναστάτες σήμερα στην κοινωνία, που είναι μια αναγκαία συνθήκη για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Εάν βλέπετε κάτι τέτοιο γύρω σας ή αν βλέπετε να δημιουργείτε κάτι τέτοιο στο μέλλον, με δεδομένο ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.
1: Ναι. Πολύ, πολύ εύστοχο το ζήτημα που θίγετε. Σχετίζεται λίγο και με αυτό που είπαμε για το προηγούμενο βιβλίο. Αρχικά η επανάσταση για μένα είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Δηλαδή αυτό που εξηγούσα πριν σε σχέση με το πολιτικό και το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει η ζωή μας από τις πιο μικρές πράξεις, είναι το πρώτο βήμα για μια επανάσταση. Όπου επανάσταση δεν θα πω με τους συμβατικούς όρους, δηλαδή ό,τι γνωρίζουμε ως επανάσταση ευρύτερα, δηλαδή γαλλική, οκτωβριανή επανάσταση κτλ. Η επανάσταση
0: οφείλει
1: να είναι στη σκέψη. Οφείλει να είναι η κριτική ικανότητα. Οφείλει να είναι το ότι πράττουμε εν πλήρη συνειδήση ζητήματα για πράγματα τα οποία μας εκφράζουν και τα οποία μας κάνει να είμαστε πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλουμε να είμαστε. Ζητήματα που αφορούν, όπως είπαμε πριν, και αξίες, κοινωνική ευαισθησία, και όχι ζητήματα που αφορούν αμυγός το κέρδος κτλ. Οφείλουμε να βάζουμε τον εαυτό μας δίπλα στους υπόλοιπους. Ούτε μπροστά, ούτε πίσω. δεν είναι μόνο το ότι εγώ να είμαι καλά, εγώ να βγάλω χρήματα, εγώ να κάνω το ένα, εγώ να κάνω το άλλο και ο άλλος δίπλα ας μην έχει να φάει.
0: Ναι.
1: Δεν προχωράει τίποτα έτσι. Γενικά στην ιστορία δεν προχώρησε τίποτα έτσι.
0: Πάντως πρέπει να μετουσιώνεται σε πράξη η επανάσταση, να μην μένει μόνο σε επίπεδο κριτικής σκέψης, να υπάρχει μια μετουσίωση για να φτάνουμε στο επιθυμητό και το ευκταίο, που είναι οι κοινωνικές αλλαγές προς το καλύτερο για την ανθρωπότητα.
1: Ξέρετε, πολλές φορές οι επαναστάσεις που έχουν γίνει διαχρονικά, οι μεγαλύτερες επαναστάσεις που έχουν γίνει, εν τέλει εκ του αποτελέσματος διαψεύστηκαν. Για παράδειγμα, αν πάρουμε την Γαλλική Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση έφερε πολλά θετικά, ωστόσο αυτό που κυρίως έφερε αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση ήταν ένας Ναπολέοντας. Ή για παράδειγμα η Οκτωβριανή Επανάσταση λίγο αργότερα έφερε έναν Στάλιν.
0: Ναι, αλλά δείτε και τη διάχυση των ιδεών στην παγκόσμια κοινότητα και για τη Γαλλική Επανάσταση και για την Οκτωβριανή. Και πώς κάποια πράγματα καθοδηγούν ακόμα και σήμερα στο κομμάτι το πρωτόλιο, το αγνό, δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς που στην αρχή δούλεψαν στη βάση κάποιας ιδέας.
1: Και πώς τελικά κάποια πράγματα εργαλειοποιούνται για να μην έχουν και καθόλου νόημα τελικά, ακόμα και αυτά για τα οποία άνθρωποι θυσιάστηκαν.
0: Ναι, είδατε, βρίσκονται κάποιοι τελικά στην πορεία της ιστορίας που ανατρέπουν, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα πάντα.
1: Γι' αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι σαφέστατα και οφείλει να υπάρχει και μία, να φτάσουμε σε αυτή την πράξη που θα φέρει την αλλαγή, η οποία αλλαγή όμως ξεκινάει από τις συνειδήσεις. Πρέπει δηλαδή με έναν τρόπο να σκεφτόμαστε με ο τρόπος σκέψης μας να είναι τέτοιος που δεν είναι τόσο ριζική η αλλαγή μέσα μας πρώτα, που τίποτα δεν θα μας αλλάζει μετά. Δεν θα μας αφήνει να αφινόμαστε, ας πούμε, σε επιτίδιους που έρχονται να καπηλευτούν αξίες και ιδέες.
0: Βέβαια,
1: και
0: να σας ξέρετε, πω...
1: Όταν ο επιτίδιος καπηλευτεί μετά τις αξίες σου, εσύ τι έχεις? Δηλαδή, όταν στο όνομα...
0: Εσύ είσαι τελικά ο ηλίθιος που σε εκμεταλλεύονται, έτσι.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω,
0: ότι
1: δεν φτάνει, δεν φτάνει να ακούμαστε σε ένα φανταστερό περιτύλιγμα που φοράει έννοιες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία κτλ. Οφείλουμε να το διεκδικούμε αυτό και στην πράξη. Όχι μόνο στο ότι απλά, ας πούμε, λέμε ότι τώρα είμαστε, ξέρω εγώ, δημοκράτες ή ελεύθεροι, και να μένουμε σε αυτό και απλά να μας φτάνει το φαίνεται.
0: Που τελικά δεν είμαστε, σε μια παγκόσμια σκλαβιά βαδίζουμε. Λοιπόν, δεν τελειώνει η κουβέντα, το ξέρω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Είδατε και τα ζητήματα που προέκυψαν στο Belfast με τους μετανάστες και το πώς συμπεριφέρονται οι
0: Εντάξει, η δράση φέρνει αντίδραση, να ξέρετε. Δηλαδή, αυτή την υπόθεση, εγώ ξέρετε, προσπάθησα να την ερμηνεύσω από όλες τις πλευρές και να σκεφτώ αν βρισκόμουν και εγώ σε μια τέτοια φάση. Και ήμουν από την πλευρά των θυμάτων. Πόσο θα μπορούσα να συγκρατήσω τα νεύρα μου και να λειτουργήσω σαν άνθρωπος έτσι πως θα έπρεπε. Παιδαγωγικά, ας πούμε, για τον εχθρό. Κάτι λίγο σαν τον Άγιο Διονύσιο που συγχώρησε το φωνιά του αδερφού του.
1: Δεν ξέρω αν είδατε κιόλας κάποια ρεπορτάζ που και πολλοί Έλληνες που ζουν εκεί είναι τρομοκρατηγμένοι, διότι ανήκουν στην πλευρά των μεταναστών που κυνηγάνε, που τους κυνηγάνε ακροδεξιές οργανώσεις και πολλές φορές και με ανοχή ορισμένων, ας πούμε, σωμάτων ασφαλείας κτλ. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί και με θλίβει πιο πολύ είναι ότι μου θύμισε τη νύχτα των κρυστάλλων. Μας πάει δηλαδή σε εποχές λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου, που όλοι γνωρίζουμε ή πρέπει να γνωρίζουμε τι έγινε τότε και οφείλουμε να μην ξεχνάμε αυτά τα πράγματα που συνέβησαν τότε για να μην επαναλαμβάνονται, αν και η ιστορία τελικά το μόνο πράγμα που μας μαθαίνει είναι ότι επαναλαμβάνεται.
0: Γι' αυτό είπαμε να μετουσιώσουμε την αντίδρασή μας σε κάτι παραγωγικό για την βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων πάνω στη γη. Αν μπορούμε έτσι να το σκεφτούμε λίγο, να προβληματιστούμε και να το κάνουμε πράξη. Γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα στο σύγχρονο κόσμο με την παγκοσμιοποίηση και οφείλουμε να βλέπουμε όλες τις πλευρές με την ίδια συμπάθεια και να τις βλέπουμε και με μεγάλη κατανόηση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει και οι πολιτικοί να λάβουν τις δικές τους ευθύνες. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση έχουν προκύψει, ξέρετε, από πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν να κάνουν με την καταποίηση, τη μεγάλη μιας μερίδας ανθρώπων.
1: Και
0: την εκμετάλλευση επίσης.
1: Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράδοξο, ότι ας πούμε είναι πολύ εκπρόσωποι του τραμπισμού, εγώ θα πω και στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη, οι οποίοι ας πούμε δεν θέλουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και σου λέει να πάνε σπίτι τους. Ωστόσο είναι οι ίδιες οι τραμπικές πολιτικές που δημιουργούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω των πολέμων που αυτοί δημιουργούν.
0: Και όχι δηλαδή, μόνο και μέσω της κοινωνικής ανισότητας και της οικονομικής ανισότητας. Και από εκεί δημιουργούνται μεταναστευτικά ρεύματα.
1: Βλέπετε το παράδοξο του πως μια τραμπική πολιτική που δημιουργεί πολέμους είναι αυτή που μετά δεν θέλει τους πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ πιστεύω πάντως ότι κανένας πρόσφυγας δεν θα ήθελε να έρχεται.
0: Θα θέλω καθένα στην πατρίδα του να περνάει καλά.
1: Ακριβώς.
0: Υποθέτω,
1: εγώ
0: και
1: αν με ρωτήσετε, δεν θα ήθελα να αφήσω ποτέ την πατρίδα μου κτλ. Αλλά αν εξωφυθεί μια. Κάποιο σε μια κατάσταση γιατί δεν έχει σπίτι.
0: Δεν θέλει να σε βλέπουν σαν μίασμα όπου πας και ο καθένας μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω θα συζητηθούν στη διάρκεια της παρουσίασης, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε. Ρίξαμε ψήγματα προβληματισμού στους συνανθρώπους μας, έτσι να τα σκέφτονται όλα αυτά και να αποφασίζουν. Να είστε καλά, καλή επιτυχία κύριε Στραβοπόδη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Τις καλημέρες μας έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Μινάς Στραβοπόδης, συγγραφέας, παρουσιάζει το τελευταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Σύγχυσης» σε εκδήλωση που οργανώνει την Κυριακή το βράδυ η Ξενοπούλιος Βιβλιοθήκη. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
7: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
8: κάτω, πίσω να πέρα τα Μαραμόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τα.
9: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
10: Η μπάλα στη Σέντρα.
9: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
15: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
16: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε ότι λέει θέλουμε να γίνει και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει από πάλι νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, λουμάρ καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη El Clásico, εδώ στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Μέσα από αυτήν εδώ την φιλόξενη συχνότητα του Ερμή 91,8 Μεγάκυκλους. Μας ακούτε φυσικά σε όλο το νησί της Ζακύνθου και σε όλη την νότιο-δυτική πλευρά της πατρίδας μας, αλλά μέσω του διαδικτύου φυσικά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε σήμερα να περάσουμε αυτό το δίωρο μέχρι να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο. Αθλητικά, πολιτικά δρόμενα, όλα εδώ στο δικό μας πλυντήριο ειδήσεων. 12 του μηνός, είπαμε, 12 Ιουνίου 2026. Ημέρα Παρασκευή. Ημέρες Μουντιάλ, ημέρες Παγκοσμίου Κυπέλου. Και όχι μόνο. Όλα θα τα πούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, όλα αυτά που άπτονται της δικής μας αρμοδιότητας. Όλα καλά θα πάνε. Υπάρχει μια έτσι ωραία συνεφούλα έξω σήμερα. Υγρασία νοτιάς, αλλά εντάξει, υπάρχει έτσι μια μικρή κακοκαιρία στα υπηρετικά μέρη της χώρας μας, επηρεάζει και μας ελαφρώς, δεν είναι όπως εχθές. Ωραία είναι πάντως, μια χαρά, όχι για αυτούς όμως που δεν όχι μόνος για αυτούς που θέλουν να πάνε να κάνουν τον μπανάκι τους, όχι για τους τουρίστες, οι τουρίστες έτσι κι αλλιώς. Είναι για σε διακοπές. Χαιρετίζω τα φιλαράκια τα καλά. Τα καλά παιδιά που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα από όλα τα μέρη της Ζακύνθου, της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Έχουμε σήμερα ένα γεμάτο, θα έλεγα, μενού. Επιτροπή Εφέσεων Αυζάκυνθος Super League 2, μεταγραφές, ανανεώσεις, τοπικό ποδόσφαιρο, Γενική Συνέλευση Αυζάκυνθου, υποδομές, τα γνωστά δηλαδή.

Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Είναι ώρα που το νησί έτσι φορτώνεται με πάρα πολύ κόσμο. Ή αυτή είναι η πραγματικότητα. Χθες το απόγευμα πέρασα με τη μηχανή εκεί από την Λούμπα εδώ στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου. Το απόγευμα μια δίσως μια μυρωδιά απόκοσμη θα έλεγα, μια μυρωδιά πολύ έντονη από απόβλητα σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί. Και είπα από μέσα μου, νησάκι μου καημένο, τι σου μελε να πάθεις. Άκουσα και τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, έτσι κάτι αποσπάσματα στον Χατζηνικολάο, τον Νικόλα. Ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή είπε ότι απευθύνθηκε στον κύριο Χατζηνικολάου, αναφερόμενος φυσικά στον Αλέξη Τσίπρα, και είπε ότι αν τρεις φορές σου είχαν πάρει το δίπλωμα θα μπορούσε να οδηγήσει αυτοκίνητο. Αυτό έχει πάθει και ο κύριος Τσίπρας, ότι τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα. Και ο Τσίπρας όμως σήμερα απάντησε, αν κάποιος δεν μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνει, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά είναι. Αυτές είναι δηλώσεις. Αυτό είναι μπιφ ωραίο. Εγώ κυβέρνησα, λέει, και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Εκείνος έχει κάνει μόνιμο πελάτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Μητσοτάκη.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους που μου λένε διάφορα για αυτά που μας αποσχολούν εδώ. Μη φοβάστε παιδιά, όλα θα γίνουν, έτσι. Πρέπει να έχουμε την σημαία της ελπίδας στον ιστό ψηλά, την κοιτάζουμε καθημερινά, και από αυτή την σημαία της ελπίδας να παίρνουμε εμείς δύναμη για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες είναι πολλές. Όπως και να το κάνουμε, είναι πολλές οι δυσκολίες και στο τοπικό μας και εν γέννη στην Super League 2, υποδομές, γήπεδα. Τώρα βρισκόμαστε, όσον αφορά το γήπεδο, το Δημοτικό Στάδιο, βρισκόμαστε στην φάση το να πάρουμε τις σχετικές άδειες για να μπορέσουμε μέσα να κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες. Ο μήνας έχει 12 Ιουνίου. Ωραία, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, μην τα χάνετε παιδιά. Διότι η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία. Χαιρετίζω εδώ φίλους γνωστούς που έχουν στείλει τα πρώτα τους μηνύματα και από την Αθήνα. Θα δώσω χαιρετισμού στο φιλαράκι μου το Σπύρο, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή από την πλατεία της Νέας Μύρνης. Ζακυνθινός ο Σπυράκος, φίλος μας. Ανυπομονώ, μου λέει, να δούμε το Ραφαήλ με τη φανέλα του ιστορικού. Κοιμάσου φίλε Σπύρο, πάρε διαρκείας. Θα δώσουμε χαιρετισμούς στους φίλους μας στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αμερική πρωτίστως, στους ομογενείς, στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, Νέα Υόρκη, Σικάγο, έχουμε αρκετούς φίλους, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη φυσικά. Τώρα στην Αμερική έχουμε και το Μουντιάλ. Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο. Καλά αρχίσαμε, έτσι. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0. Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Χθες τα δύο παιχνίδια, ένα το βράδυ και ένα τα ξημερώματα. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και αύριο το πρωί 4 η ώρα Σάββατο, χαράματα, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Θα αναφερθούμε και στα παιχνίδια χθες. Δεν ξέρω αν είδατε κάτι, αν είδατε φάσεις από τα συγκεκριμένα μάτς. Από όλα είχε, έτσι, το χθεσινό παιχνίδι, κυρίως Μεξικό, Νότια Αφρική. Θα πάμε και στα δικά μας, θα πάμε στα ενδότερα και στην Ζακύνθου, στα Γαϊτανίου γραφεία, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ετοιμαζόμαστε για την Γενική Συνέλευση. Αφήστε τον κόσμο να παρακολουθήσει, παιδιά. Αφήστε τον κόσμο, ανοίξτε τις πόρτες του ενωσιακού, όχι του γηπέδου, γιατί το γήπεδο δεν υπάρχει, των γραφείων, να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Έτσι κι αλλιώς μια μικρή οικογένεια είμαστε. Πόσα σωματεία έχουμε απομείνει ακόμη? Καμιά 15, 14. Ούτε ταξί δεν γεμίζουμε. Δεν γεμίζουμε ταξί πλέον. Από εκείνα τα ταξί τα μεγάλα, τα βανάκια. Να δώσω χαιρετισμούς τώρα που αναφέρομαι στα βανάκια, στους φίλους μου εκεί, στο Γιάννη το Ρίκο, τον Παναγιώτη, τον Πίτερ. Χαιρετισμούς στο φίλο μου το Σάκη, το Μαφρέδα.
και σε όλα τα παιδιά στην όμορφη παρέα με το Βανάκι που κάναμε φέτος ωραίες εξορμήσεις και φέραμε την άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία. Όχι εμείς, αλλά και εμείς. Βάλαμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Κιανοκίτρινος Σύλλογος. Κιανοκίτρινος Σύλλογος σήμερα, ο οποίος έχει δικαστήριο. Είμαστε στην Επιτροπή Εφέσεων, στο δευτεροβάθμιο όργανο. Μόνο που εκεί δεν είμαστε σαν διάδικοι, είμαστε σαν μάρτυρες. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Θα αναφερθούμε στα γεγονότα που θα διαγραμματιστούν σήμερα. Νομίζω σήμερα το απόγευμα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Εφέσεων. Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είναι το δεύτερο έτσι, μεγάλο δικαστήριο μετά το πρωτοβάθμιο. Όσοι δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις του πρωτοβάθμιου πηγαίνουν στην Επιτροπή Εφέσεων και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν μέχρι το ΚΑΣ. Αυτό βέβαια το ξέρουν περισσότερο οι νομικοί. Χαιρετίζω τα φιλαράκια εδώ από τις όμορφες παραλίες του νησιού. Να δώσω χαιρετισμούς στο Τσιλιβί, εκεί στο μαγευτικό Μάγκο, του φίλου μας του Τάκη του Κλαβά. Έχει ανοίξει έτσι. Το άλλο επίσης πολύ ωραίο beach bar του φίλου μας του Θοδωρή του Ξένου, Venus, επίσης στο Τσιλιβί. Πρώτα είναι το Μάγκο, μετά είναι το Venus, όπως κατεβαίνουμε έτσι από το δρόμο του ακροτηρίου. Στο Venus βέβαια έχουμε και το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού, 18 Ιουλίου, το μεγάλο πάρτι του Venus με DJ, με DJs, πολλούς, αρκετοί είναι οι DJ, ένας εξ αυτών είναι και ο Τζιμπρίλ Σισε. Μαζί μας ταβέρνα διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσας, ελπίζω τώρα να μην είναι σε κανένα θερμοκήπιο μέσα. Πάντως τον ευχαριστώ για τις υπέροχες ντομάτες που μου έστειλε προχθές. Απίστευτες μυρωδιές. Γεια σου Κώστα. Χαιρετίζουμε το φίλο μας τον Νίκο τον Αεκουρούμαλο με το με την φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα, Φύσιο Ζάντε, στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία. Φυσικά το Ακροπολίο Πήλικα. Τα φιλαράκια τα καλά βρίσκονται εκεί. Φίλοι μας η Τερέζα, ο Στάθης, ο Ανδρέας, ο Γιάννης, και σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Και αν θέλετε να παραγγείλετε, έχουμε και τηλέφωνο 2-6-5-0-22-0-0-3. Εκεί στον Καλυπάδο έχουμε το φίλο μας το Σάκη το Βούλτσο, Καλίνικο, παραγωγή κρασιού, παραγωγή ίνου, Καλίνικο, αυτή η γνωστή εταιρεία, ένας αιώνας οικογενειακής παράδοσης. Παραμένουμε απόλυτα αφοσιωμένοι στο να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Τηλέφωνο 697-899-5442 και από εκεί στην Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, στην οδό Αγίου Λαζάρου 50. Ποιότητα, σεβασμό στον πελάτη, ασυναγώνεστες τιμές. Τηλέφωνο 23-491. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, ο Ιωάννης ο Βερίκιος, ο φίλος μας, όπισθεν διοικητηρίου σε αυτό το ιστορικό μαγαζί, με τα υπέροχα γλυκά, εθέσματα, αλλά το φοβερό γαλακτομπούρικο. Σας το συνιστώ, παιδιά. Από εκεί πάμε στην Αγριλιά. Έχουμε το φίλο μας τον Σάκη τον Γκλαβά, τον Μάριο τον Μπάγκαλη, εμπορική οικία, χαρτικά, απορριπαντικά και χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 41-381. Τροφοδοσίες καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, εμπορική οικία. Και από εκεί στρωματοπία Ζακίδου, φίλος μας ο Παναγιώτης Ωστράνης. Από το 1976 κατασκευάζει για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου στο δικό του φυσικά χώρο.
Πάμε και στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα, Καπαρέλης. Στα Τουρέικα. Και από εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη το Κοτσόνι, διάνομη πετρελαίου θέρμασης. Στο Αργάσι. Τηλέφωνο 697-372-6710. Οικολογική, γεωργική. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης. Φυτοφάρμακα, αγροεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μελισσοκομικός εξοπλισμός. Τηλέφωνο 2650-24-231. Ετοιμάσου Παναγιώτη για τι έρχεται τρίτη εθνική κατηγορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αδικός όμως Λεβάντε, ετοιμάζεται. Ακαδημία Αψάκυνθος, δημοτικό στάδιο. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Συνεχίζουμε με το φίλο μας τον Ανδρέα τον Παπαδρέου και τον Αναστάσιο, διάνομη τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα. Και από εκεί στο πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, στο δρόμο του αεροδρομίου. Πάμε στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μουζάκη, Βαλερόζο, στούντιο Κώστα Μπόντα, Αλεξάνδρου Ρώμα 83. Ήδη διακόσμησης, ήδη δώρων και δισπιδιού. Συνεχίζουμε με το πλυντήριο αυτοκινήτων του φίλου μας, του Στάδη του Καραμαλίκη, εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Κάντο λαμπικό. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117. Γεια σου Μητσάρα. Πάμε στο φίλο μας τον Αλέκο Καλογέρη, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λαζάρου και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα από τον Άλεξ. Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα Μουζά Μαρτενέγκου 6 και στα Τουρέικα. Φούρνος του Κοτς, δωρούς κίνησης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Ντελάρτε. Ο γιγαντάς μας ο Στάθης ο Μπάστας, στην οδό Λαύρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, γυαλοτεχνική εργασία, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νίκολας, μου λέει Δημήτρη, είδες Μουντιάλ καθόλου χθες? Δεν είδα, είδα όμως τα στιγμιότυπα. Δεν είδα το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική χθες, γιατί εκείνη την ώρα εργαζόμουν σκληρά εδώ στην εφημερίδα. Έφυγα από την εφημερίδα στις 3 ώρα, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν γινόταν να δω και το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία. Το έχασα. Αλλά απόψε θα δω Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και πιθανότατα στις 4 ώρα το πρωί μπορώ να δω Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάι. Το λες και μια διαστροφή, 4 ώρα το πρωί να σηκωθούμε, λες και θα πάμε στον επιτάφιο το Πάσχα να σπάσουμε εκεί τις στάμνες, να κάνουμε την πρώτη Ανάσταση.

επόμενες ώρες, ημέρες να επέλθει συμφωνία και να τελειώσει αυτό το μαρτύριο ανάμεσα φυσικά στις τρεις χώρες, εμπλεκόμενες χώρες, είναι και άλλες χώρες οι οποίες εμπλέκονται, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θα επέλθει συμφωνία και έτσι να ηρεμήσει όλη η ανθρωπότητα από αυτά που συμβαίνουν εδώ και 2,5 μήνες στην Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω βέβαια αν η συμφωνία αυτή θα βρει σύμφωνο και το Ισραήλ. Εδώ είναι ένα θέμα άλλο τώρα. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος, αν έρθει, αν επέλθει συμφωνία, θα πέσουν και τιμές των καυσίμων ή θα παραμείνουν έτσι όσο έχουν αυτή τη στιγμή, με την αμόλυβδη να είναι στο 2,20. Τι λέτε εσείς, θα πέσουν οι τιμές ή θα παραμείνουν έτσι? Γιατί τώρα το έχουμε συνηθίσει λίγο. Δεν μας φαίνεται και παράξενο το ότι η βενζίνη είναι στα ύψη. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν θα πέσουν οι τιμές. Εγώ θέλω να δω όταν θα υπογραφεί συμφωνία, αν θα πέσουν αυτόματα οι τιμές ή θα περιμένουμε να πέσουν μετά από κάνα 2 μήνες. Διότι όταν έγινε ο πόλεμος, με τον πρώτο πύραυλο που έπεσε στο Ιράν, αυτόματα ανέβηκαν όλες οι τιμές των καυσίμων, άσχετα βέβαια αν τα καύσιμα αυτά είχαν εισαχθεί στην πατρίδα μας πολλούς μήνες πιο μπροστά. Εντάξει, κάποιες μεγάλες εταιρείες, αυτή είναι η πραγματικότητα, έβγαλαν κάποια μερικά εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια αυτούς τους 2 μήνες. Δεν είναι κακό να βγάζει κάποιος μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, 700 εκατομμύρια.

Λοιπόν, από το ένα θεματάκι στο άλλο θα πηγαίνουμε. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε χρόνο να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν σήμερα. Εδώ Παρασκευή, απόγευμα Παρασκευής, 12 του μηνός. Ευχαριστώ εδώ τα φιλαράκια που στέλνουν μηνύματα, διάφορους συνδέσμους, διάφορες ειδήσεις που συμβαίνουν τριγύρω μας, που αφορούν περισσότερο το ποδόσφαιρο.

Επιτέλους τώρα η πολιτική ζωή έχει αποκτήσει και κάποιο νόημα για όλους εμάς, γιατί τώρα υπάρχει ένα μπιφ ωραίο μεταξύ του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Γιατί τόσο καιρό ο Μητσοτάκης έπαιζε μπάλα μόνος του, τώρα έρχεται ο Τσίπρας όμως με ωραίες ατάκες, δίνει πλέον νόημα στην πολιτική σκηνή του τόπου μας, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον Αλέξιο. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα ντέρμπι, ένα κλασικό ντέρμπι πλέον έρχεται στις οθόνες μας. Τι ωραία περνάμε.

Λοιπόν, ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα και θα πρέπει να το διαβάσω. Ότι μου λέει το εξής, ότι σε γνωστό βενζινάδικο φορτώσανε, λέει, καρέτες, εργαλεία και πηγαίνουν, λέει, σε κάποια γήπεδα για να αρχίσουν εργασίες. Λέει, αλλά δεν ξέρουν σε ποιο γήπεδο έχουν πάει. Έχουν πάει, λέει, στο δημοτικό, έχουν πάει στο ανοσιακό, έχουν πάει στο γήπεδο του Βανάτου, έχουν πάει στο γήπεδο του Αγγερικού ή έχουν πάει στο γήπεδο του Καταστάριου. Ολόκληρα συνεργεία, λέει, πηγαίνουν σε κάποιο γήπεδο. Πού νομίζετε ότι πηγαίνουν? Είναι ένα quiz αυτό. Ωραίο το quiz αυτό που το στέλνει ο φίλος εδώ. Έχουμε πολλά γήπεδα, έτσι. Αυτά τα συνεργεία σε ποια γήπεδα έχουν πάει για να αρχίσουν εργασίες? Πρώτον, δημοτικό στάδιο. Δεύτερο, ενωσιακό γήπεδο. Τρίτο, γήπεδο Βανάτου.

τέταρτον γήπεδο Αγγερικού ή 5 γήπεδο Κατασταρίου. Ωραία η... αυτό που μου λέει ο φίλος εδώ πέρα. Το κρατάω, φίλε. Πολύ ωραίο τρόλ. Πολύ ωραίο. Μπράβο σου. Εγώ σε αυτά όλα θα πρόσθετα και το γήπεδο του Ρόιδου. Ή στο γήπεδο του Ρόιδου, γιατί και εκεί πρέπει να γίνουν εργασίες. Αν βάλουμε, πρέπει να γίνουν όμως και στο γήπεδο των, το γήπεδο του Μαχαιράδου. Διότι το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν πληρεί τις προδιαγραφές για τρίτη εθνική. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε αυτά τα γήπεδα, έχουμε και το γήπεδο του Μαχαιράδου. Είπατε τίποτα? Εντάξει, αυτό το τρόλ εγώ το πιάνω έτσι ωραία και το μου στέλνει την πάσα ο φίλος και εγώ σκοράρω. Λοιπόν, δημοτικό στάδιο, να γράψουμε τα γήπεδα. Δημοτικό στάδιο, να μην τα ξεχάσουμε. Δημοτικό, Ενωσιακό, Γαϊτάνη, ωραία. Βανάτο, πολύ ωραία. Άγκερικός, πω, μεγαλεία. Κατασταρίου. Αμπελοκήπων. Μαχαιράδου. Ποιο γήπεδο δεν θέλει τουλάχιστον εργασίες? Μόνο το γήπεδο του Ρομυρίου. Τα υπόλοιπα όλα καλά. Εντάξει, και το γήπεδο του Αγίου Λέοντα το συζητάμε, και το γήπεδο της Λιθακιάς, και το γήπεδο των Βολιμών. Αλλά μιλάμε τώρα για τα γήπεδα τα οποία πιθανότητα θα μπουν συνεργεία και θα τα αναπλάσουν. Ωραίο το τρόλο, φίλος. Τι μου είπες, φίλε? Δημοτικό, Ενωσιακό, Βανάτο, Αγγερικός, Καταστάρι, Αμπελόκηπη, Μαχαιράδου. Βέβαια, στο Καταστάρι, παιδιά, το γήπεδο του Καταστάριου δεν έχει πέσει ούτε ένα φτιάρι τσιμέντο. Τι συζητάμε τώρα, εκεί είναι ένα οικόπεδο. Ή εκτός αν υπάρχει, αν το έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη. Αν το έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη, τότε πάω πάσο, έτσι. Γιατί τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, πώς έχει αλλάξει η ζωή μας. Και εγώ προχτές εκεί στην τεχνητή νοημοσύνη έστειλα το γήπεδο το Ενωσιακό από μια ωραία αεροφωτογραφία και του λέω θέλω να μου φτιάξει αυτό το γήπεδο αεραστεχνική κατηγορία, να έχει καθίσματα, να έχει εκείνο, να εκείνο, και μου το έφτιαξε. Το έχω ανεβάσει και στο δικό μου προφίλ στο Facebook. Ένα πολύ ωραίο γήπεδάκι 3.000 θέσεων. Ένα τέτοιο γήπεδο θέλω, μου δεν ζητάμε πολλά, δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Οπότε λοιπόν με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον μπορούμε να φτιάξουμε και το Ενωσιακό γήπεδο. Θα παρακαλούσα την ποδοσφαιρική πιάτσα Ζακίνθου, αν μας ακούνε εκεί τα παιδιά, όποιοι τέλος πάντων διαχειρίζονται αυτή την όμορφη σελίδα, να φτιάξουν το Ενωσιακό γήπεδο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε και εμείς να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να πούμε ότι κάτι έγινε τουλάχιστον. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά, εκεί στην ποδοσφαιρική πιάτσα, κάντε το όνειρό μας πραγματικότητα. Φτιάξτε το γήπεδο το Ενωσιακό τουλάχιστον σε μορφή εικόνας, γιατί στην κανονική του μορφή πολύ δύσκολα θα το δούμε να υπάρχει. Θα πει κάποιος, κύριε Πέτα, φέρνετε την καταστροφή και πάλι για άλλη μια ημέρα.

Γιατί ήταν ο Αρμαγεδόνο, παιδιά, έτσι. Περιγράφει τον κυριολεκτικό πόλεμο μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού. Ενώ στην καθομιλουμένη σημαίνει την βιβλική καταστροφή του κόσμου. Όχι, εγώ δεν θέλω να φέρω την καταστροφή. Εγώ θέλω από την δική μου πλευρά, μέσω εδώ του μικροφόνου, του Ερμή, να πιέσουμε τις καταστάσεις έτσι ώστε όλοι να αφυπνιστούμε, να μην κοιμόμαστε τον ύπνο το δικαίο και να μην είμαστε τόσο ευκολόπιστοι από όλα αυτά τα θα που ακούμε από τους εν γέννη πολιτικούς, που μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στο μηδέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ ωραία τα ευχολόγια, πολύ ωραίοι οι πανηγυρισμοί, πολύ ωραία τα μπράβο που ακούμε, τα like που πατάμε σε πολλούς και φίλους και γνωστούς που λένε θα φτιάξουμε εκείνο και μπράβο και μπράβο. Αλλά επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και εδώ βάζω το εξής ερώτημα αυτή τη στιγμή. Εσείς που ζείτε σε αυτό εδώ το νησί και είστε μόνιμοι κάτοικοι και ασχολείστε με τον αθλητισμό, ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ασχολείστε με όλες τις μορφές του αθλητισμού και σας ενδιαφέρει πρωτίστως τα παιδιά σας να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πείτε μου, ποιο έργο είναι αυτό, ποιο έργο πνοής έχει δημιουργηθεί για τον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια? Μην πάμε το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Τα τελευταία 20 χρόνια, ποιο είναι το μεγάλο έργο πνοής εδώ στο νησί που μπορούμε να χειροκροτήσουμε και να πούμε μπράβο ρε παιδιά, μπράβο σας, κάτι φτιάξατε κι εσείς, κάτι έχει γίνει σε αυτό τον έρμο τον τόπο, που το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι αν θα πάει καλά ο τουρισμός, αν το πλοίο Παναγιώτης θα μείνει εκεί στη θέση του, αν θα έχουμε λίμματα, αν θα έχουμε περισσότερους τουρίστες, εάν θα γίνουμε τα καρσόνια που έχουμε γίνει φυσικά της Ευρώπης. Εμείς εδώ στο νησί τι κάνουμε? Μας αρέσει λοιπόν όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά πείτε μου εσείς που ασχολείστε με τον αθλητισμό εδώ στο νησί, ένα μεγάλο έργο πνοής το οποίο έχει αλλάξει τον αθλητικό χάρτη του νησιού μας. Μέχρι στιγμής, έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το τελευταίο έργο που έχει συμβεί είναι το γήπεδο του Προμηρίου. Αυτό. Με τα 1000 μύρια κύματα, με ό,τι έχει γίνει, ένα γήπεδο το οποίο ήταν ανενεργό αρκετά χρόνια, ήρθε πλέον να αλλάξει λίγο τον ποδοσφαιρικό χάρτη του νησιού μας. Λίγο. Αλλά μεγάλο έργο πνοής στο νησί, σε επίπεδο αθλητισμού, δεν υπάρχει κάτι. Ή κάνω λάθος? Διορθώστε με. Έχουμε ένα δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, το οποίο φτιάχτηκε τη δεκαετία του 60. Οι κερκίδες του φτιάχτηκαν την δεκαετία του 80. Ένα γήπεδο το οποίο κατά τα άλλα είναι το στολίδι του νησιού μας. Είναι το μεγαλύτερο γήπεδο, το κέντρο του αθλητικού γίγνεσθε. Το μόνο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι να μπει το ταρτάν και η προβολής. Έτσι. Όσο ήταν υφυπουργός αθλητισμού ο κ. Κοντονής, πρόλαβε και έκανε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε βέβαια ο υφυπουργός, ο πρώην υφυπουργός, να κάνει περισσότερα πράγματα, θα έλεγα εγώ, για το δημοτικό στάδιο. Οκ, okay, θα τον κρίνει η ιστορία. Από εκεί πέρα το δημοτικό στάδιο παραμένει ως έχει. Οι υποδομές του εντός των τυχών είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι της δεκαετίας του 1960, του 70 και του 80. Ένα κλειστό το οποίο γκρεμίστηκε, και από τότε που γκρεμίστηκε περιμένουμε να το φτιάξουμε. Έχει εγκριθεί ένα προϋπολογισμός 4,5 εκατομμύρια. Να δούμε πότε θα αρχίσουν τα έργα. Μια κερκίδα η οποία είναι τιμόρροπη και θα την ανακατασκευάσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με 500 χιλιάρικα. Να το δούμε λοιπόν πότε θα μπουν μέσα
οι μπουλντόζες και θα αρχίσουν να φτιάχνουν τη συγκεκριμένη κερκίδα. Τα 500 χιλιάρικα βέβαια δεν φτάνουν με τίποτα. Θα πρέπει ο Δήμος να βάλει άλλα 500. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν μπορούσε να βάλει άλλα 200-300 χιλιάρικα για να φτιάξει αυτή την κερκίδα, αφού ο ίδιος ήταν εδώ, την είδε και μάλιστα όταν μπήκε μέσα, το μόνο που μπορούσε να δω ήταν το βλέμμα του. Απογοήτευση με αυτό που είδε. Ήταν και ο Λιμπιονίκης μας εκεί, ο Πύρος Δήμας, που είπε τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Okay. Ωραίες οι λέξεις, ωραία τα λόγια συμπόνιας, αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται ρε παιδιά? Τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα? Ξαναθέτω το ερώτημα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Πείτε μου ένα έργο πνοής αθλητικό που έχει γίνει στο νησί τα τελευταία χρόνια. Μην πάμε στο νοσιακό γήπεδο. Το νοσιακό γήπεδο έχει κλείσει από το 2011-12. Νομίζω κάπου εκεί έκλεισε. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Έχουμε μείνει στο μπαλάκι των ευθυνών. Λες και παίζουμε τένις ο ένας τον άλλον. Και στη μέση είμαστε όλοι εμείς και η διοργανώτρια αρχή, η οποία έχει απλώσει το χέρι και επαιτεί και λέει βοηθήστε μας, βοηθήστε μας καλοί μου άνθρωποι. Τι να πούμε για το γήπεδο του Αγγερικού? Ένα γήπεδο το οποίο μπήκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2. 600 χιλιάρικα στήχησε μόνο η κερκίδα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φτιάξαμε μόνο την κερκίδα. Δεν λέω για αυτή τη δημοτική αρχή, για την προηγούμενη. Γιατί λοιπόν φτιάξαμε μόνο την κερκίδα και δεν μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα και ο αγωνιστικός χώρος? Ενώ χάθηκε το πρώτο πρόγραμμα, το Φιλόδημος 1, το χάσαμε για το συγκεκριμένο γήπεδο. Ένα γήπεδο πλέον το οποίο είναι σε μια απαξία, διότι έχει μια κερκίδα η οποία είναι σύγχρονη, μεγάλη κερκίδα, τσιμεντένια, στήχησε 500.000 και άλλες 100.000 ευρώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μια περίφραξη που μπαίνουν μέσα και οι Ρωμά εκεί πέρα έχουν και ένα καταβλισμό. Ο φίλος μου ο Σπύρος ο Βριώνης εκεί μάχεται καθημερινά με τις δυνάμεις του κακού. Ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει καν χλωοτάπητα, τίποτα δεν έχει. Και για το γήπεδο το συγκεκριμένο θα πω το εξής, ότι πριν από ένα χρόνο το επισκέφτηκε ο Άγγελος ο Μπασινάς, ο οποίος ήταν καλεσμένος στη Δόξα Πηγαδακίων, και έπιασαμε και την κουβέντα με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Και μάλιστα έμεινε με το στόμα ανοιχτό με αυτό που είδε και λέει: εδώ προπονούνται παιδιά, εδώ προπονούνται ακαδημίες ποδοσφαίρου, εδώ παίζεται ποδόσφαιρο. Και μάλιστα κάποια στιγμή είπε: να πάμε όλοι μαζί, αν θέλετε, στον κύριο Βρούτσι που τον γνωρίζω προσωπικά, να πάμε εδώ πέρα να του απαιτήσουμε και θα μας δώσει να φτιάξουμε τον χλωοτάπητα. Η κουβέντα του όμως έμεινε στα λόγια, διότι κανείς δεν αντιλήφθηκε το βάρος των λέξεων του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν μιλούσαμε με έναν άνθρωπο άσχετο, μιλούσαμε με τον Άγγελο τον Μπασινά. Ο Άγγελος ο Μπασινάς, παρέα με μια επιτροπή εδώ από τη Ζάκυνθο, αν πήγαινε τότε στον κύριο Βρούτσι, σίγουρα τώρα θα είχαμε φτιάξει το χλωοτάπητα του συγκεκριμένου γηπέδου. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ δεν μπορούσα να πάω μόνο έτσι σαν Δημήτρης Πέτας με τον Άγγελο Μπασινά. Προσεφέρθηκε όμως να πάω κι εγώ. Όμως κανείς δεν πήρε τα λόγια του πρωταθλητή Ευρώπης στα σοβαρά. Δεν τα πήρε κανένα σοβαρά. Να τον πάρει ένα τηλέφωνο, άφησε και τα τηλέφωνα του άνθρωπος. Θα μπορούσαν να πάει μια επιτροπή, η ΕΠΖΑ Κίνθου, εδώ κάποιοι φίλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, και να του πούνε αυτό και αυτό με τον Άγγελο του Μπασινά. Πιστεύω ότι ο υφυπουργός, πριν έρθει ακόμα στο νησί αυτή η ιστορία, το περασμένο καλοκαίρι, θα μπορούσε να εγκρίνει ένα κονδύλι της τάξης των 100.000 ευρώ για να μπορέσουμε να βάλουμε και ένα χλωτάπιτα και να μπορούν τα παιδάκια μας εκεί να παίζουν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, φέρνω την καταστροφή. Ναι, τη φέρνω την καταστροφή, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Γιατί δεν βλέπω στον ορίζοντα τίποτα. Λοιπόν, φεύγω από το γήπεδο του Αγγερικού και πάω τώρα στο γήπεδο
του καταστερίου. Όχι γήπεδο, όχι, στο χωράφι καλύτερα, στο οικόπεδο της ομάδας του αθλητικού όμιλου καταστερίου. Ένα χωράφι το οποίο δόθηκε από την Ιερά Μητρόπολη, από την Ιερά Μονή, συγγνώμη, του Αγίου Ιωάννη, στην ομάδα του αθλητικού όμιλου καταστερίου, για να φτιάξει εκεί γήπεδο. Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια, με ωραίες τυμπανοκρουσίες, φωτογραφίες, δεξιώσεις, πράγματα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δόθηκε όμως το οικόπεδο και μπράβο στην Ιερά Μονή που έδωσε το οικόπεδο στην ομάδα του καταστερίου. Το πήρε η ομάδα του καταστερίου. Έτσι, μετά από κάνα δύο χρόνια εκεί κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν μπάζα, επήλθηκε ένα πρόστιμο από την αποκεντρωμένη στην ομάδα του καταστερίου περίπου 20.000-25.000 ευρώ. Το γήπεδο, το οικόπεδο περιήλθε πλέον σε μια κατάσταση απαξίας, όχι από την ομάδα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν με χίλιους δύο τρόπους να μπορέσουν να το εντάξουν κάπου. Με τα χίλια ζόρια ο βουλευτής Ζακύνθου προσπάθησε να πιέσει έτσι ώστε η Μεσόγειος, η οποία διαχειρίζεται τα σκουπίδια εκεί στον Λίβα, ανταποδοτικά να φτιάξει το γήπεδο. Από τότε και μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι εκεί. Ένα γήπεδο το οποίο παραμένει και αυτό χωράφι. Ας έρθει λοιπόν και η τεχνητή νοημοσύνη να μας φτιάξει και το συγκεκριμένο γήπεδο. Και πάμε τώρα στα άλλα δύο γήπεδα. Καλά, για το γήπεδο του Βανάτου, τι να πούμε. Για το γήπεδο του Βανάτου, το οποίο το έχει δώσει η Δημοτική Αρχή στην ομάδα της Ζακύνθου. Η ομάδα της Ζακύνθου εκτύπησε την πόρτα. Πού λέτε παιδιά, χτύπησε την πόρτα στον Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων όταν η ομάδα ανέβηκε, διότι ο Περιφερειάρχης Ιωνίου Νήσων, ο κύριος Γιάννης Τρέπεκλης, ευχήθηκε στην ομάδα καλή επιτυχία, έβγαλε και σχετική ανακοίνωση μέσα από την οποία είπε το εξής, ότι εμείς θα είμαστε δίπλα στην ομάδα της Ζακύνθου, η οποία μας κάνει υπερήφανους σαν επτανήσιους, και θα τη βοηθήσουμε. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι της Ζακύνθου, βλέποντας ότι ο Περιφερειάρχης είναι δίπλα στην ομάδα της Ζακύνθου, τι έκαναν, το αυτονόητο, του χτύπησαν την πόρτα να τους βοηθήσει τουλάχιστον, μήπως φτιάξουμε εκεί πέρα το γηπεδάκι για να κάνουν προπόνηση, να κάνει προπόνηση η ομάδα. Φωνή Βόντος αντιερήμου. Λόγια, λόγια, λόγια. Και εγώ, κυρίες και κύριοι, από πού να πιαστώ από όλα αυτά που λέω? Υπάρχει κάτι, κάποιο αισιόδοξο μήνυμα? Λοιπόν, Βανάτο του χρόνου και βλέπουμε. Εντάξει, για το νοσιακό τι άλλο να πούμε, τα λέμε καθημερινά έτσι. Το μπαλάκι των ευθυνών από τη μία εξουσία στην άλλη, από την εξουσία του πρώτου βαθμού στην εξουσία του δεύτερου βαθμού και ούτω καθεξής, έτσι. Ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση? Εν τέλει, τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα, ένας τάπητας ο οποίος με τα χίλια ζόρια και τα χίλια παρακάλια πέρασε στον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2026, τον Νοέμβριο, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από τα 750 χιλιάρικα από την κεντρική εξουσία, από τους πόρους της κεντρικής εξουσίας, από τα 750 χιλιάρικα θα διέθεσε 150 χιλιάδες για την αγορά του χλωοτάπητα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστρες, ο αντιπεριφερειάρχης, είχε βγει εδώ πέρα, είχε πει κάποια στιγμή ότι μέσα στην άνοιξη θα υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά την αγορά του χλωοτάπητα. Ο μήνας έχει τώρα 12 Ιουνίου, δεν υπάρχει κάτι.
Ο Δήμος μετά από πιέσεις το είδε ζεστά το πράγμα σε πρώτη φάση. Η Επιζακίδο επισκέφθηκε τον Δήμο, την Δημοτική Αρχή, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος έδειξε πραγματικά ενδιαφέρον. Πήγε ο ίδιος εκεί πέρα παρέα με τους αντιδημάρχους, κοίταξε το χώρο. Μάλιστα έδωσε εντολή να μπουν μπουλντόζες μέσα. Πανηγυρίζαμε για τις μπουλντόζες. Ότι μπήκαν, καθάρισαν το χώρο. Και όταν άρχισε να καθαρίζουν το χώρο, φάνηκε ότι το πρόβλημα τελικά δεν ήταν μόνο ο καθαρισμός του χώρου. Έπρεπε να γίνει, να γίνουν και άλλες εργασίες. Μια κατασκευή του υποστρώματος. Κερκίδα η οποία είχε υποστεί ζημιά από τη φθορά του χρόνου. Έπρεπε να γίνει μελέτη στατικότητας της κερκίδας και ούτω καθεξής. Και από τότε, από το Φλεβάρι και μετά, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Η Ευζακίνθου αυτή τη στιγμή, παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες που έχει κάνει, αν και πιστεύω ότι έπρεπε να κάνει, να πιέσει περισσότερο, δεν ξέρω με τι τρόπο, αυτή τη στιγμή είμαστε εκτός. Δεν υπάρχει ενωσιακό γήπεδο, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχουν μόνο τα γραφεία. Άσε που έγινε και το άλλο, τα Greater και οι Bulldozers πήραν το υπόστρωμα, πήραν τον παλιό τον Τάπιτα, και από τότε που πήραν τον παλιό τον Τάπιτα, το υπόστρωμα που κάτω έχει πάθει, έχει διαβρωθεί από τις καιρικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το χειμώνα με τις βροχές το υπόστρωμα που κάτω άνοιξε, τώρα με τη ζέστη αυτό θα ανοίξει ακόμα περισσότερο και χρειάζονται περισσότερες πλέον παρεμβάσεις. Τώρα όσον αφορά τα άλλα δύο γήπεδα, γήπεδο Αμπελοκήπων και γήπεδο Μαχαιράδου, για να παίξουν ομάδες μας εκεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, αν είναι η Θύελλα Αμπελοκήπων στο γήπεδο των Αμπελοκήπων και αν είναι ο Λεβάτης στο γήπεδο του Μαχαιράδου, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν παρεμβάσεις από την Δημοτική Αρχή, αλλιώς δεν θα αδειοδοτηθούν αυτά τα γήπεδα για παιχνίδια εθνικών κατηγοριών. Τώρα για τα άλλα γήπεδα δεν γνωρίζω κάτι. Για το γήπεδο των Βολιμών, διότι εκεί έχουμε τον Ελλαδιακό, για το γήπεδο του Αγίου Λέοντα ή για το γήπεδο της Λιθακιάς. Δεν τα έχω επισκεφτεί αυτά τα γήπεδα, αλλά θα κάνω μέσα στο καλοκαίρι ένα ρεπορτάζ και για αυτά τα γήπεδα. Άρα λοιπόν, πείτε μου από πού μπορώ να πιαστώ σε επίπεδο υποδομών και να δω κάτι θετικό.

Αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Ελπίζω να μην σας μαύρισα την ψυχή σήμερα, Παρασκευή, αλλά η δουλειά μου αυτή είναι εδώ, να αναδεικνύω τα θέματα τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν. Και είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά.

Δεν θα πω βέβαια για την δημοτική ενότητα λοιπόν, τα λέμε συνέχεια, να μην γινόμαστε και γραφική, που δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό γηπεδάκι, όχι 5x5, 2x2 και ούτω καθεξής. Ντροπή, έτσι, ντροπή. Ντροπή, ντροπή, ντρέπεται και η ντροπή. Εγώ θα πω το εξής, καλό είναι να πανηγυρίζουμε όταν κάτι το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι μορφή για κανέναν αυτό, είναι τρόπο ζωής να πανηγυρίζουμε για κάτι το οποίο έχει συμβεί, όχι για κάτι το οποίο θα συμβεί. Στο μέλλον. Το μέλλον δεν το ξέρει κανένας πότε θα συμβεί.

Άρε Νότι, πού είσαι Νότι, λείπεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ακούτε την εκπομπή El Clásico. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Φεύγουμε τώρα από τις υποδομές, φεύγουμε από αυτά που πραγματικά μας θλίβουν. Δεν έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με πρόσωπα, με φίλους. Έχουμε να κάνουμε με φορείς, με θεσμούς, με τέτοια πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα ζωής της κοινωνίας μας εδώ στο νησί. Έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα ζωής, με το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα πάνε καλά όταν δεν πάνε καλά.

είναι πολλά πράγματα. Τι να πούμε, είναι θέματα τα οποία προβληματίζουν, έτσι τριβελίζουν το μυαλό μας πολλές φορές, μας δημιουργούν αρνητικότητα, όμως πρέπει να τα λέμε. Μήπως υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που ευαισθητοποιηθεί και κινητοποιηθεί. Με τι τρόπο? Πίεση, παιδιά. Πίεση. Πίεση. Χρειάζονται όλα μια πίεση. Δεν γίνεται στην Ελλάδα του 2026 να λέμε ότι όλα είναι σωστά, ότι όλα πάνε καλά. Όχι. Εμένα μου αρέσει ο τουρισμός, υπάρχει ανάπτυξη, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης, ότι δεν υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχει μια ανισορροπία σε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Υπάρχει ένας όγκος τουρισμού στο νησί. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια βιομηχανία τουρισμού η οποία ενδεχομένως να πηγαίνει καλά, και από την άλλη δεν υπάρχει ανάπτυξη, έτσι, στους ανθρώπους, στην κοινωνία που ζουν σε αυτόν εδώ το νησί. Οι 50.000 άνθρωποι ερωτήθηκαν ποτέ πώς ζουν, πώς τα βγάζουν πέρα, ποιο είναι το επίπεδο διαβίωσής τους. Δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο, όποιος φίλος είναι, ας πάρει. Πολύ φοβούμαι όμως ότι είμαστε μια κοινωνία σε λίθαργο. Αν βλέπουμε το τέρας και δεν μας τρομάζει, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε γίνει και εμείς ίδιοι. Εσείς που έχετε μικρά παιδιά και θέλετε τα παιδιά σας να αναπτυχθούν στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν πικραίνεστε, δεν στενοχωριέστε με αυτά που βλέπετε. Ευτυχώς που υπάρχει και ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι αν δεν υπήρχαν και ακαδημίες εδώ στο νησί, ιδιωτικές ακαδημίες, τι θα λέγαμε σήμερα, έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο φίλος ο οποίος θα μιλήσει τώρα μου είπε το εξής, ότι όλο παράπονα είμαι. Είσαι ρε Δημήτρη. Έτσι είναι, Αντώνη μου.
1: Δημητράκη μου, τι κάνεις?
0: Ρε Αντώνη μου, πού είσαι βρε κόκκινο Οκτώβρη? Τι κάνεις?
1: Ναι, στο γήπεδο του Αγγελικού είμαι.
0: Αλήθεια το λες?
1: Ξέρεις ποιος έχει φτιάξει την περίφραξη που στέκει ακόμα?
0: Εσύ?
1: Εγώ.
0: Το ξέρω.
1: Από τότε.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε βίδα άλλο.
0: Από πότε έχει μπει αυτή η περίφραξη?
1: Έχω χάσει το λογαριασμό.
0: Είναι νομίζω καμία 40 χρόνια σίγουρα.
1: 30 χρόνια, 40.
0: 40 μπορεί. Κάπου εκεί το υπολογίζουμε.
1: Το 80 ξέρω πότε.
0: Ναι, 40 χρόνια. Ναι,
1: μην νομίζω ότι πληρωθήκαμε.
0: Όχι.
1: Ή ότι την πλήρωσε κάποιος.
0: Ναι, από μόνοι σας, ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Είχαμε δραστήριο πρόεδρο τότε, τον Παναγιώτο Κακολίνη.
0: Ναι.
1: Αρπαζόταν με τους νομάρχηδες, ναι. Εξασφάλιζε κάποια χρήματα, ναι. Τα παίρναμε. Και βαράγαμε όλη μέρα εκεί πέρα και δουλεύαμε όλοι.
0: Και από τότε αυτή η περίφραξη στέκει περίφραξη.
1: Από τότε είναι έτσι όπως την έφτιαξα.
0: Από τότε, ναι.
1: Δεν την έφτιαξα μόνο εγώ, έτσι και άλλα παιδιά
0: μαζί. Έχουν πέρασει 40 χρόνια από τότε.
1: Έτσι. Ούτε θα γίνει τίποτα άλλο.
0: Εσύ τώρα, εκεί, τι για το γήπεδο του Αγγερικού, τι να πούμε? Έχουμε φτιάξει λοιπόν μια κερκίδα.
1: Εγώ δεν πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Έχω σταματήσει. Έχω πολλά χρόνια να πάω στο γήπεδο του Αγγερικού.
0: Α, μάλιστα.
1: Που έχω ζήσει τη ζωή μου εκεί μέσα.
0: Γιατί δεν πηγαίνεις, επικραίνεσαι, στενοχωρεί η εικόνα, ε?
1: Ούτε ομάδα έχω.
0: Ούτε ομάδα έχεις.
1: Έτσι.
0: Ούτε γήπεδο έχεις. Ούτε γήπεδο δεν έχεις.
1: Ούτε γήπεδο έχω.
0: Ποιο γήπεδο, κερκίδα.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχω πολλές αναμνήσεις από εκεί μέσα,
0: ναι.
1: Πολλές μάχες, τι να πάω να δω τώρα, δεν υπάρχει τίποτα τώρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, μόνο ένα παρελθόν.
1: Το πρόβλημα, Δημήτρη, δεν εντοπίζεται μόνο στο γήπεδο Αγγερικού.
0: Όχι, δεν υπάρχει το γήπεδο Αγγερικού.
1: Είδες, είπες. Ναι. Ότι ένα έργο πνοής στο αθλητικό τομέα δεν έχει γίνει δάκρυο. Και δεν θα γίνει, ρε Δημήτρη. Σε ακούω, ξέρεις πόσα χρόνια σε ακούω. Από όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Σε ακούω σχεδόν καθημερινώς.
0: Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Πρέπει δηλαδή να γίνει κάτι πολύ σοβαρό για να μην σε ακούσω κάποιο μεσημέρι. Ναι. Αλήθεια σου λέω.
0: Και τι έχεις καταλάβει? Τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό.
1: Όχι μέρες, χρόνια τώρα σε ακούω και λες τα ίδια πράγματα. Και συμβαίνουν τα ίδια συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λες τα ίδια γιατί συμβαίνουν τα ίδια.
0: Συμβαίνουν τα ίδια. Και εγώ αναρωτιέμαι. Έτσι, αναρωτιέμαι σαν πολίτης αυτού του νησιού. Είμαι 59 χρόνια, πάω στα 60. Λέω το εξής. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα έργο πνοής, ένα έργο για την κοινωνία μας, για τον αθλητισμό στο νησί, όλα αυτά τα χρόνια?
1: Να σου πω κάτι άλλο που ακούω από παιδάκι μικρό.
0: Ναι.
1: Ακούω για κάποια Μαρίνα στη Ζάκυνθο.
0: Α, για τη Μαρίνα.
1: Τώρα εγώ μια Άννα είδα, μια Δημητρία, μια Γεωργία. Μαρίνα δεν την έχω συναντήσει ακόμα.
0: Τη Μαρίνα. Τώρα μου θύμισες το έργο.
1: Εκτός
0: τη Μαρίνα.
1: Μήπως η Αγία Μαρίνα, γιατί πηγαίνω στο Φαγιά καμιά φορά για κάποια δουλειά.
0: Ναι. Εκεί
1: στο λέμε για εκείνη τη Μαρίνα, η Αγία Μαρίνα υπάρχει.
0: Για την άλλη τη Μαρίνα, θα σου πω το εξής.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, περίμενε. Εγώ την έχω δει σε μακέτα. Τι κακό είναι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Δεν ήταν ωραία?
1: Ωραιότατη.
0: Λοιπόν,
1: όλοι
0: τώρα,
1: την
0: τώρα
1: δει.
0: Που λες για τη Μαρίνα, τη συγκεκριμένη, θα πω το
1: μιλάμε
0: εξής.
1: Για έργα γενικά.
0: Για έργα. Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Διαβάζω εχθές σε μια σελίδα στην Κεφαλονιά, 3 κουραζιερόπλια κατέβηκαν στο Αργοστόλι. Άραξαν εκεί στο Αργοστόλι. 12.000 κόσμος. 12.
1: Oh.
0: 12.000 κόσμος κατέκλυσε τους δρόμους και τα μαγαζιά του Αργοστολίου. 12.
1: Οικονομήσανε χρήματα οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή 12. Έτσι. Εμείς εδώ.
1: Αναβάθμιση μεγάλη.
0: Λοιπόν, γελάω τώρα γιατί εντάξει. Δεν είναι για γέλια, αλλά είναι για άλλα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι όμως.
1: Ο Τρεπεκλής είναι κοντά μας, θα έρθει με το βανάκι βόλτα, λες, σε κάποιο ταξίδι.
0: Ποιος θα έρθει τη βόλτα?
1: Ο Τρεπεκλής, θα έρθει, που είναι κοντά στην ομάδα.
0: Ο Τρεπεκλής, έκαλα, είναι πολύ...
1: Ναι, θα τον πάρουμε, κάποιο ταξίδι εκεί στις Σέρες που θα πάμε, θα τον πάρουμε.
0: Άκουσε με, Αντώνη, είναι πολύ ωραία με το που να γίνεται κάτι, τα ευχολόγια και τα ευχετήρια, οι δηλώσεις, αυτά τα πράγματα τα οποία, ξέρεις κάτι, γίνονται για ποιο λόγο, ρε φίλε? Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται. Και πάμε στο διατάφτα, έτσι. Ανέβηκε η ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία. Είναι η μοναδική η ομάδα στα Επτάνησα. Η περιφερειακή ενότητα.
1: Εδώ δεν έχει κρίση και έχω και
0: η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων πρέπει να αισθάνεται περήφανη που έχει μια ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία.
1: Για
0: αυτό το επίτευγμα. Και οι άνθρωποι τη Ζακύνθου το μόνο που ζητούσαν να πάει να βοηθήσουν λίγο να κάνουμε ένα προπονητικό κέντρο εκεί τη προκοπή στο Βανάτο. Και η απάντηση η οποία δόθηκε ανεπίσημα είναι: παιδιά, του χρόνου κάτι μπορεί να γίνει. Φέτος λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δύσκολα φέτος.
1: Ο άλλος εκεί πέρα τέλει, δεν μας έλεγε ότι θα ήταν από καιρό το έτοιμο το γήπεδο το νησιακό.
0: Άστο.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Ναι. Πάμε στο.
1: Σου είχα πει σε κάποια εκπομπή ότι δεν θα γίνει κάτι. Μην περιμένεις.
0: Μου το είπες, μου το είπες. Μου το είπες.
1: Βέβαια.
0: Πάει, χάσαμε και αυτή την εκπομπή.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα κάνω τον πονηρό και τον ξύπνιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά μην με παίρνουν τηλέφωνα κάποιοι και συναντάω κάποιους και μου λένε όλο κομματικά το πας. Βρε, δεν το πάω κομματικά, μωρέ παιδιά. Άστο να πούμε.
0: Όχι, δεν μεταξύ, είναι, δεν είναι
1: όλα εκεί καταλήγουν.
0: Τι κομματικά.
1: Δεν
0: είναι θέμα κόμματος αυτή τη στιγμή. Είναι
1: μα
0: θέμα...
1: λοιπόν, έλα. Μια απέτηση μπορεί να έχει κάποιο είναι θέμα κόμματος.
0: Όχι, είναι θέμα αντίληψης. Πώς βλέπω
1: εγώ θέλω να δω την ομάδα Ζακίνου να παίξει, να παίξει μπάλα στη Ζάκυνθο. Και όχι να αναγκαστούμε τώρα να νοικιάσουμε σπίτι στην Ηλιούπολη. Και να πηγαίνουμε ταξίδι για να δούμε την ομάδα γηπεδούχα.
0: Δεν ξέρω, πάντως η διοίκηση είναι αισιόδοξη και λέει ότι θα είναι έτοιμα τα έργα. Οκ, ας περιμένουμε.
1: Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος καθόλου.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Γιατί εγώ θέλω να μετρήσω το χρόνο, αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, από την ημέρα που θα μπουν οι μαστόροι μέσα.
0: Ναι, γιατί.
1: Μήπως ξέρεις πότε θα μπουν,
0: το μόνο που γνωρίζω είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες εργασίες ενώς στα γραφεία, έτσι ώστε να αδειοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να μπουν μέσα μαστόροι.
1: Τώρα θέλουμε, εγώ βέβαια. Δεν τα ξέρω τα πράγματα πώς έχουν έτσι, δεν είμαι ξύπνης πολύ και δεν ξέρω πώς γίνεται. Αλλά όταν γίνανε αυτά που γίνανε, γιατί το υπόνομος ακόμα περπατάμε το φρέατιο είναι παράνομο.
0: Ναι.
1: Γίνανε παράνομα. Τώρα δεν γίνεται μέχρι να νομιμοποιηθούν, να ξεκινήσει για καμία δουλειά και να πάμε συγχρόνως να προχωρούν οι δουλειές ναι. Με την νομιμοποίηση.
0: Ναι, ναι, να προχωρούν λίγο τα πράγματα. Αυτό βέβαια.
1: Γιατί αν περιμένουμε να βγουν οι άδειες, όλη αυτή η γραφειοκρατία που γίνεται ο χαμός στην Ελλάδα με την γραφειοκρατία, θα πάμε Χριστούγεννα.
0: Ναι, κοίτα.
1: Την ομάδα θα τη δούμε φέτος.
0: Κοίτα, αν συμβεί αυτό, να μην δούμε την ομάδα να παίζει.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Να μην παίζει στο γήπεδο μας και να πηγαίνουμε στην Ηλιούπολη για να βλέπουμε τα εντός έδρας παιχνίδια.
1: Αν νοικιάσουμε σπίτι και δεν είπαμε.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Μια
0: χαρά. Εγώ θα είμαι κοντά εκεί πάντως. Του είπα του Ραφαήλ να βρει ένα σπίτι να έχει ένα δεύτερο υπνοδωμάτιο.
1: Όχι,
0: θα μείνει εκεί.
1: Θα μείνει.
0: Όχι, να βρει ένα σπίτι να έχει και ένα δεύτερο δωμάτιο μέσα. Γιατί από ό,τι βλέπω.
1: Από ό,τι βλέπω και από ό,τι βλέπεις.
0: Θα κάνω ρεπορτάζ από την Αθήνα.
1: Κουβεντιάζω με κάποιο φίλο και έχει δίκιο για αυτός ο Κακομοίρης. Μου λέει 15 μέρες που θα πάνε στο ένα προπονητικό κέντρο, άλλες 15 που θα πάνε μετά. Πάμε, μιλάμε για τέλη Αυγούστου, έτσι.
0: Αρχές Σεπτέμβρη.
1: Πάμε για τέλη Αυγούστου η προετοιμασία.
0: Ναι, τέλη Αυγούστου.
1: Η ομάδα μετά τι να έρθει να κάνει εδώ. Οπότε θα στεγαστεί σε όποιο γήπεδο στεγαστεί στην Αθήνα για να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Γιατί αν θα πάμε προετοιμασία μέχρι από τέλη Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου, ένα μήνα. Μετά ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Πρόσεξε. Έχουμε το πρώτο δεκαπεθήμερο το οποίο θα
1: ούτε
0: κάνει.
1: Ούτε ποδοσφαιριστή δεν θα δούμε εδώ.
0: Όχι, πρόσεξε. Αρχικά θα κάνουν κάποιες προπονήσεις πριν φύγουν εδώ. Έτσι. Ωραία. Είναι το αρχικό στάδιο αυτό. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα είναι 31 με 14 Αυγούστου. Το οποίο θα γίνει στο Καρπενήσι. Πρόσεξε. Ενδιάμεσα μετά η ομάδα πρέπει να πάει στη Νέα Ρεδεστό στην Μακεδονία.
1: Ενώ φυσιολογικά πρέπει να γυρίσει εδώ.
0: Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει εδώ,
1: να
0: γιατί
1: κάνει φιλικά και τέτοια πράγματα.
0: Δεν μπορεί να γυρίσει εδώ γιατί δεν υπάρχει ούτε δωμάτιο μετά. Πώς θα γίνει στο καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα.
0: Είναι σοβαρό και η διοίκηση επέλεξε.
1: Αλλά, να έρθει να κάνει τι, αφού δεν θα παίξει μπαλά εδώ. Οπότε γιατί να έρθει εδώ.
0: Ωραία, και να ήταν όμως εδώ το γήπεδο.
1: Πρέπει να βρει γήπεδο.
0: Και να ήταν έτοιμο το γήπεδο, πολύ δύσκολα η Ζάκυνθος θα γύριζε πάλι πίσω. Γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου το οποίο. Δεν ξέρουμε ακόμα θα παίξουμε εντός έδρας ή εκτός έδρας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι 18 ή 20 Αυγούστου το κύπελο. Και από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, μην περιμένεις τώρα θα είναι τώρα το γήπεδο τότε έτοιμο. Το γήπεδο αν θα είναι Οκτώβρη, αν θα είναι Νοέμβρη, Παναγία βοήθεια, δεν ξέρει κανείς.
0: Και πάμε και στο άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το εξής. Ωραία, εμείς λέμε για το γήπεδο της Ηλιούπολης, έτσι. Λέμε για άλλα γήπεδα.
1: Αυτό δεν το ξέρω αν θα είναι της Ηλιούπολης, θα είναι του Εδάλου.
0: Όχι,
1: θα είναι,
0: λέμε για άλλα γήπεδα. Που ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε κάποια άλλα γήπεδα. Θα έχουν πάρει
1: αδειοδότηση αυτά.
0: Θα έχουν πάρει αδειοδότηση τα συγκεκριμένα.
1: Γιατί εδώ δεν έχει το Καφτατζόγλιο.
0: Εδώ δεν έχει, ας πούμε, το γήπεδο της Καλαμάτας, το Καφτατζόγλιο στάδιο.
1: Δεν έχει το Καφτατζόγλιο, τι να λέμε.
0: Γιατί κουβεντιάζουμε τώρα, έτσι.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή τα νόμιμα που υπάρχουν στο δημοτικό στάδιο είναι ο Χλωτάπητας, ο αγωνιστικός χώρος και η περίφραξη. Γελάς.
1: Πώς να μην γελέσω. Και κάτι χαλίκια που...
0: ακόμα και οι δεξαμενές πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο.
1: Και οι δεξαμενές είναι παράνομες.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι άλλο να γελάσουμε.
0: Για πάμε.
1: Πού με έπαιρνες τηλέφωνο και ήθελες να σου δίνω ανταπόκριση? Στα στενά του ορμού στο Μοσχάτο. Τι λες μωρέ μου λέει Δημήτρη.
0: Το θυμάμαι.
1: Ξέρεις που είμαστε εκεί μωρέ παιδάκι μου.
0: Αντώνη, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι και γελάω.
0: Εγώ θυμάμαι που σε έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ότι δεν σου σήκωνα το τηλέφωνο. Τι να σου σήκωσε ο Δημήτρη? Κοντέψανε να μας βγάλουν τάντερα εκεί.
0: Ήσουν μέσα, ανάμεσα στους φρουρούς της Επανάστασης και στο...
1: Τι λες τώρα, με, εκεί είμαστε. Όχι Ταλιμπάν, όχι φρουρούς της Επανάστασης.
0: Θυμάμαι που σε έπαιρνα τηλέφωνο, ακούς, σε έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σηκώνες και πήρα το Γιάννη. Και πήρα το Γιάννη και μου λέγε, αυτή είναι, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ.
1: Τι να σου πει που είναι εγκλωβισμένος.
0: Ναι, λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ στο Μοσχάτο, ξέρεις και... Εν τω μεταξύ, ο Τάκης στον Κλαβάς που ήταν δίπλα.
1: Ναι, μπροστά μου ήταν, ναι, μπροστά.
0: Δεν το σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο όσο φορές και να το πήρε.
1: Τι να σήκωσε?
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Δεν είχαμε πού να καθίσουμε, Δημήτρη. Όπου και πήγαμε να καθίσουμε, μας λέγανε όχι, κάθεται εκείνος, εκεί κάθεται εκείνος, εκεί κάθεται το άλλο.
0: Να σου πω κάτι. Πρόσεξε. Ο Γιάννης χθες βγήκε εδώ στην εκπομπή και μίλησε. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρέπει να έρθετε όλοι από το βανάκι εδώ. Πρέπει να έρθετε όλοι στην εκπομπή, να το ξέρεις, έτσι.
1: Κανόνισε το εσύ και ειδοποίησέ μας.
0: Γιατί πρέπει, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να σου πω τι θα φέρουμε, γλυκά ή μπύρες, σουβλάκια και τέτοια.
0: Μπύρες.
1: Σιγά μην έρθουμε με άδεια χέρια.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, Αντωνή.
1: Με μπύρες και με τέτοια θα έρθουμε.
0: Πρέπει να κάνουμε το εξής, να θυμηθούμε όλα αυτά. Όχι, όλα αυτά που ζήσαμε, να πούμε όλες τις ιστορίες που ζήσαμε στα γήπεδα που πήγαμε. Με το βανάκι.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Εντάξει, και τα σουβλάκια που τρώγαμε στην Κιλίνη.
1: Θα αναφερθούμε από την κηδεία στο Λουτράκι.
0: Από την κηδεία στο Λουτράκι.
1: Στην ανάπτυξη μεγάλη Τετάρτη στο Αίγιο. Τα πούμε.
0: Κοίτα,
1: όλα.
0: Θα πρέπει να μιλήσουμε και για την κηδεία στο Λουτράκι. Έτσι, να το συζητάμε.
1: Έτσι, κηδεία στο Λουτράκι.
0: Και πώς γυρίσατε πίσω, έτσι.
1: Άσε. Μας λυπήθηκε και ο Μπάτσος ακόμα. Και μας άφησε να φύγουμε.
0: Τι σας είπε, θυμάστε τι σας είπε?
1: Ρε παιδιά, λέει, έχετε μεγάλη στενοχώρια.
0: Όχι, σταμάτησε η τροχιά.
1: Δεν θέλω χαρτιά, τίποτα.
0: Και τύπο Γιάννης, είμαστε στενοχωρημένοι,
1: Του λέω, Γιάννης, χάσαμε, του λέει, άστα να πάει. Λέει, μη μου δίνεις, λέει, τίποτα, σε παρακαλώ, πήγαινε να φύγετε, παιδιά, πήγαινε στο καλό. Σας βλέπω, λέει, στενοχώρια που έχετε.
0: Και βέβαια, θα πούμε και το έπος του τέτοιου, έτσι, του Αιγείου.
1: Βέβαια, μεγάλη Ανάσταση, μεγάλη Τετάρτη στο Αίγιο, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά γίνεται μεγάλη Παρασκευή νύχτα η προανάσταση.
0: Εμείς κάνουμε την πρώτη Ανάσταση.
1: Μεγάλη Τετάρτη.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν,
1: κλήρωση πότε μπορεί να γίνει?
0: Τι, ποια κλήρωση, του πρωταθλήματος?
1: Τι άλλο.
0: Ναι, του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο θα γίνει η κλήρωση.
1: Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Για να βγάλουμε πρόγραμμα.
0: Τίποτα, εγώ θα είμαι εκεί μεταξύ Πανιωνίου και τέτοιο και
1: Ηλιούπολης. Να βγάλουμε πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Άκου να ταξιδεύουμε για να δούμε την ομάδα εκεί πέρα. Πού να το πω, μωρέ, μα πού να το πω.
0: Περίμενε. Ο Σάκης ο Κορονιός λέει, κύριε Πέτα, την καταστροφή φαίνεται συνέχεια. Περιμένετε, λέει. Okay.
1: Να σου πω κάτι άλλο, να γελάσουμε και μην του κακοφανεί του Κορονιού.
0: Ναι.
1: Τώρα μήνες θα τον ανανεώσουμε.
0: Ποιο, ναι?
1: Το Ραμίρες θα τον ανανεώσουμε, ξέρεις.
0: Καλώς, θυμάσαι το Ραμίρες? Πω. Θυμάμαι τη μετάδοση που έκανε μέσα στο...
1: Ραμίρες.
0: Όχι ρε Ραμίρες.
1: Τι κάνεις μωρέ?
0: Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε.
1: Πάμε και το ξεφυλίσαμε λίγο.
0: Λοιπόν, έλα φιλιά.
1: Χάσαμε τη σοβαρότητά μας.
0: Έλα, δεν πειράζει. Καλοκαίρι.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Φιλιά, θα τα πούμε.
1: Πάμε, γεια.
0: Για χαρά. Λοιπόν, Ραμίρες. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ωραίες έτσι παρεμβάσεις. Χαιρετίζουμε τον φίλο μας τον Κόκκινο Οκτώβρη. Εντάξει, θα κάνουμε μια εκπομπή η οποία θα αφήσει η εποχή. Θα γίνει η εκπομπή έπος εδώ με όλα τα παιδιά. Αρκεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την Επιτροπή Εφέσεων. Έτσι, σήμερα έχουμε. Σήμερα είναι το πρωτοβάθμιο όργανο, συνεδριάζει. Εκεί βρίσκονται ο Άρης Πετρούπολης και ο Πύργος. Είναι η διάδικη. Εμείς είμαστε στη μέση, διότι εμείς δεν έχουμε προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων. Και γιατί να προσφύγουμε άλλωστε, από τη στιγμή που δικαιώθηκε ο διαιτητής με την οριστική διακοπή, το πήραμε τους 3 βαθμούς από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή Ζακίδου από τη ρήψη αντικειμένων από φιλάθλους του Πασπύργος. Τώρα βέβαια εκεί θα δοθεί μια άλλη μάχη, η οποία θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια. Εκεί θα γίνει μάχη όσον αφορά τον βαθμό το συγκεκριμένο, ο οποίος δεν αφαιρέθηκε πρωτόδικα από το πρωτοβάθμιο όργανο. Θα αφαιρεθεί ή δεν θα αφαιρεθεί στο δεύτερο βαθμό, θα το δούμε. Σήμερα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία απόφαση θα βγει την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε λοιπόν λίγες ημέρες ακόμη υπομονή. Εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι την Ζάκυνθο, η Ζάκυνθος στη συγκεκριμένη εκδίκαση, η Ζάκυνθο θα την εκπροσωπήσουν οι νομικοί της εκπρόσωποι, ο Χάρης Γρηγορίου και ο Βασίλης ο Γκαγκάτσιας. Μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει περισσότερο με αυτές τις δύο ομάδες.

Ένας φίλος εδώ, ο φίλος μου ο Τάσος, ρωτάει αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό σήμερα, να γίνει κάτι άλλο. Όχι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα θα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι άλλο πέραν από αυτόν που έχουμε πει.

Ένας φίλος μου εδώ πέρα, ο Δημήτρης, με ρωτάει αν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή δεδομένων που να αφορούν, να επηρεάζουν την ομάδα μας. Νομίζω όχι.

δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Σε αυτά που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, σε αυτά που έχουν γίνει, υπάρχει μια απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου. Δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει έφεση ζάκετος. Γιατί να κάνει, το είπαμε από τη στιγμή που η ομάδα πέτυχε αυτό που ήταν να πετύχει, να πάρει το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ζημιωμένος από το πρωτοβάθμιο όργανο ήταν ο Άρης Πετρούπολης.

Νομίζω ότι σήμερα το, ο φίλος εδώ με ρωτάει πότε είναι η εκδίκαση. Σήμερα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο είναι αυτό, έτσι, γιατί το πρώτο ημίχρονο το παίξαμε στο πρωτοβάθμιο όργανο. Το δεύτερο ημιχρόνιο της ιστορίας αυτής που ταλαιπωρεί, θα έλεγα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που έγινε το περιβόητο αυτό παιχνίδι, το αξέχαστο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ξαναλέμε ότι το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι αν ο Άρης Πετρούπολης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Η Πειθαρχική Επιτροπή δέχτηκε την πρόσθετη παρέμβασή του και στη συνέχεια έκανε δεκτή εμέρη την παρέμβασή του στο πρωτοβάθμιο όργανο. Αυτό μπορεί να ενισχύσει βέβαια το επιχείρημα ότι απέκτησε δικονομική θέση στην υπόθεση, ωστόσο η Επιτροπή Εφέσεων θα αποφασίσει αν αυτή η θέση αρκεί ώστε να θεωρηθεί πλήρως νομιμοποιούμενος ο Άρης σε αυτή την περίπτωση, ή αν είχε απλώς δικαίωμα παράστασης και υποστήριξης θέσεων χωρίς αυτοτελές δικαίωμα έφεσης. Τώρα, τι ευνοεί τον πύργο, το έχουμε πει ότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν ομόφωνη 3-0. Γι' αυτό, για τη μία αφαίρεση του ενός βαθμού, φέρεται να συνεκτιμήθηκαν τα μέτρα που έλαβε ο σύλλογος για την ασφάλεια. Φέρεται να έγινε αναφορά σε νομολογία του ΚΑΣ στην υπόθεση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με την περίπτωση του Χουάνγκαρ. Και η αφαίρεση του βαθμού δεν φαίνεται να θεωρήθηκε υποχρεωτική συνέπεια της διακοπής. Δηλαδή, το δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο όργανο, αποφάσισε ότι είναι άλλο κομμάτι η διακοπή του παιχνιδιού και άλλο κομμάτι η αφαίρεση του βαθμού. Συνεκτιμήθηκε λοιπόν ότι ο πύργος έκανε ό,τι μπορούσε για την ασφάλεια, για την διακοπή όμως τιμωρήθηκε, ήταν υπαίτιος αφού τη στιγμή που οι φιλαθλοί του πέταξαν αντικείμενα και ένα εξ αυτών πέτυχε το Μιχάλη Μπαστακό. Λοιπόν, τα σενάρια τώρα στην εκδίκαση είναι τρία. Το πρώτο σενάριο παραμένει το 0-3 υπέρ της Ζακίνθου. Δεν αφαιρείται ο βαθμός από τον πύργο, δηλαδή να διατηρηθεί η απόφαση όπως ήταν στο πρωτοβάθμιο. Το δεύτερο σενάριο έχουμε τη μερική μεταβολή να παραμένει το 0-3 υπέρ της Ζακίνθου. Επιβάλλεται επιπλέον να αφαίρεσε ενός βαθμού στον πύργο και κρίνεται ως απαράδεκτη η έφεση του πύργου. Αυτό σημαίνει λοπόν ότι αυτό το σενάριο η Ζάκετος ξαναπαίρνει το παιχνίδι, αλλά γίνεται η μείωση του βαθμού και κρίνεται ως απαράδεκτη η έφεση του πύργου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν συμβεί αυτό το δεύτερο σενάριο, ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος θα είναι στην Β' εθνική κατηγορία και όχι ο πύργος. Είναι υπαρκτό αυτό το σενάριο. Υπάρχει και το τρίτο σενάριο που έχει λιγοστές απεριολάχιστες πιθανότητες, ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης, κρίνεται δεχτή η έφεση του πύργου και αλλάζει η κρίση του αγώνα. Πρόκειται για το πιο δύσκολο σενάριο με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα, αλλά παραμένει θεωρητικά ανοιχτό μέχρι την έκδοση της απόφασης. Λοιπόν, τα επικρατέστερα σενάρια είναι τα δύο αυτά. Το πρώτο σενάριο, ότι παραμένει το 0-3 επί της Ζακίνθου και δεν αφαιρείται ο βαθμός από τον πύργο, αλλά υπάρχει και το εξίσου σημαντικό σενάριο, να παραμένει το 0-3 επί της Ζακίνθου, να κριθεί όμως ως απαράδεκτη η έφεση του πύργου και να δικαιωθεί ο Άρης Πετρούπολης. Κρατήστε το αυτό.

Λοιπόν, φεύγουμε και από το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, όσον αφορά τις ανανεώσεις

Ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος παίζει εξίσου πολύ καλά και σαν αριστερό back, ήταν από τους βασικούς πυλώνες σταθερότητας στην νικιάνο κεντρική ομάδα, κάνοντας ένα μεστό πρωτάθλημα τόσο στην κανονική του διάρκεια όσο και στις επόμενες φάσεις του. Γι' αυτό το λόγο τόσο η διοίκηση όσο και ο προπονητής ομάδας, ο Γιάννης Αποστολίδης, είχαν στις λύσεις του το όνομα του κεντρικού αμυντικού. Ο συγγεννημένος στον Πειραιά το 1997 αγωνίζεται εξίσου καλά σαν ακραίος αριστερός αμυντικός όσο και στο κέντρο της άμυνας. Την ποδοσφαιρική του καριέρα την άρχισε στην ΚΑΠΑ 19 του Πλατανιά το 2017. Ακολούθησαν ο Πλατανιάς, η ΑΕΚ Συνκνά, ο Ιωνικός, ο Διαγόρας, η Προοδευτική, ο Αιωλικός, τα Τρίκαλα και η Θήβα, πριν έρθει στο νησί της Ζακηθού για λογαριασμό της Κιάνο-Κιτρινής ομάδας. Μέχρι εκεί έχουμε αυτή τη στιγμή τα πράγματα όσον αφορά την Ζάκυνθο. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτούν αν έχουμε κάτι υπόψη, κάποια έτσι μεταγραφή που μπορεί να κάνει ο σύλλογος. Νομίζω ότι για να κάνει μεταγραφή ο σύλλογος σε πρώτη φάση πρέπει πρώτα να γίνουν οι διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις και όλα αυτά, να συγκροτηθεί η ανώνυμη εταιρεία, η ΠΑΕ, έτσι ώστε να αρχίσει να κυλάει το πράγμα. Γιατί πώς θα κάνεις μια μεταγραφή όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα η ανώνυμη εταιρεία, πώς θα υπογραφούν συμβόλαια και όλα αυτά, δεν είναι τόσο εύκολο. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στις αρχές του Ιουνίου. Όμως μπορεί να υπάρξουν κάποια προσύμφωνα. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μπει μόνο σε μια προφορική συμφωνία, αν δεν υπογράψει δεν θεωρείται ποδοσφαιριστής της ομάδας. Οπότε λοιπόν θα γίνουν κάποιες κινήσεις, γίνονται κάποιες κινήσεις στο παρασκήνιο, όμως χειροπιαστά αυτή τη στιγμή στοιχεία δεν έχουμε μπροστά μας και δεν πρόκειται να έχουμε σε επόμενες 20 μέρες. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πρώτα η σύσταση ανώνυμης εταιρείας, να δημιουργήσουμε την ΠΑΕ, να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ομάδα στην Super League 2, να μπορούμε να υπογράφουμε πλέον σαν Super League 2 και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα γίνονται κινήσεις, σίγουρα υπάρχουν επαφές με ποδοσφαιριστές και μάλιστα πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές από την Super League 2, εν ενεργεία ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει μπάλα και σε υψηλό επίπεδο. Είναι μεγάλη πλέον η αγορά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές διότι τώρα έχει μικρύνει, θα έλεγα, όγκος της β' εθνικής κατηγορίας. Είναι λιγότερες ομάδες από ό,τι ήταν πέρυσι, φέτος 16 σε ένα όμιλο. Πέρυσι ήταν διαφορετικά τα πράγματα, είχαμε 20 ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρονται να έρθουν στο νησί και από την άλλη υπάρχει ενδιαφέρον από την ομάδα της Ζακύνθου. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, για το τοπικό ποδόσφαιρο έχουμε μια γενική συνέλευση την Κυριακή στις 10 η ώρα. Και όπως λέει η εφημερίδα Ερμή σήμερα, μπαίνει ξανά στην πρίζα το τοπικό ποδόσφαιρο στη γενική συνέλευση της Ζακύνθου. Γιατί το λέει αυτό η εφημερίδα? Διότι είχαμε βγει από την πρίζα, είχε βγει από την πρίζα λόγω ότι είχαν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα ξαναβάζουμε την πρίζα, ξαναβάζουμε το τοπικό ποδόσφαιρο στην πρίζα, έτσι ώστε να πάρει πάλι μπροστά, διότι η γενική συνέλευση αυτή η οποία θα γίνει την Κυριακή είναι μια σημαντική, θα έλεγα, γενική συνέλευση. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σημαντική αυτή η γενική συνέλευση και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η απαρχή νέων θετικών εξελίξεων που θα αφορούν το ποδόσφαιρο στο νησί. Την Κυριακή στο Γαϊτάνι στις 10 η ώρα τα σωματεία ανοίγουν το φάκελο των προβλημάτων. Είναι πολλά τα προβλήματα και καλό θα είναι τα σωματεία να ανοίξουν αυτό το φάκελο χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο μεμτό ή κάτι άλλο, ένα γκρίζο σημείο που να

Λέμε διάφορα ότι το κάνουν επίτηδες για την ΕΠΖΑ και εδώ όχι. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει σίγουρα να συζητηθούν. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, με την βιωσιμότητα των ομάδων έως την έλλειψη ποδοσφαιριστών και διατητών. Πρέπει να δώσουμε το στίγμα της νέας αγωνιστικής περίοδου, όχι εγώ, αλλά η ίδια η Ένωση, τα ίδια τα σωματεία μέλη της. Η ώρα λοιπόν του διοικητικού απολογισμού για την Ένωση έφτασε. Την προσεχή Κυριακή στις 10 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης στα γραφεία της στο Γαϊτάνι. Τα σωματεία μέλη της ΕΠΖΑΚΙΔΟΥ θα δώσουν το παρόν προκειμένου να ακούσουν τον απολογισμό της διοίκησης για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, αλλά και να καταθέσουν τις δικές τους, θα έλεγα, απόψεις, προτάσεις και προβληματισμούς εν ώψη της νέας χρονιάς. Η συνέλευση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αρκετοί εκπρόσωποι των συλλόγων προετοιμάζονται να θέσουν επιτάπητος σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το ζακετινό ποδόσφαιρο. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα θέματα που αφορούν τη δομή, την οργάνωση των πρωταθλημάτων, του κυπέλου, την έλλειψη αθλητικών υποδομών, αλλά και το σοβαρό πρόβλημα της μείωσης των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, η έλλειψη ποδοσφαιριστών διαιτητών, όμως εγώ θα πρόσθετα ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, έλλειψη παραγόντων, γιατί χωρίς τους παράγοντες δεν θα υπάρξει ποδόσφαιρο, παιδιά. Έλλειψη παραγόντων. Υπάρχουν κάποιοι ηρωικοί παράγοντες που ακόμη μάχονται με τις δυνάμεις, θα έλεγα, του κακού, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, μην πάει ο νου σας κάπου αλλού. Σε εισαγωγικά το βάζω. Κάποιοι παράγοντες οι οποίοι πραγματικά μένουν στις επάλξεις, γνωρίζοντας ότι η μάχη είναι άνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Στα αριστεχνικά σωματεία, πλην της μικρής βοήθειας η οποία δίνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω του στοιχήματος, από τα κέρδη από το στοίχημα, μια μικρή βοήθεια από την ίδια την διοργανώτρια αρχή, καμιά βοήθεια από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα εμείς καλούμαστε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καινούριο σχέδιο αναβάθμισης αυτού του δύσμυρου του τοπικού, το οποίο έχει μια κατηφόρα και πηγαίνει με τα φρένα σπασμένα. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε άφησε τόσο θετικά, θα έλεγα, αλλά και αρνητικά στοιχεία. Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο για τους παράγοντες των σωματείων παραμένει η βιωσιμότητα. Αυτή τη λέξη κρατήστε, τον ομάδο τους. Πώς μια ομάδα μπορεί να παραμείνει βιώσιμη το 2026, έχοντας μπροστά της να περάσει τόσα πολλά εμπόδια. Η έλλειψη φυσικά ουσιαστικής οικονομικής στήριξης, να δούμε τι θα γίνει με τους διαιτητές, με τους γιατρούς, πώς θα τα πληρώσουν οι ομάδες, με τι τρόπο θα γίνει αυτό, αν η διοργανώτρια αρχή έχει κάποιο σχέδιο που να αφορά την χρηματοδότηση τουλάχιστον των διαιτησιών και των γιατρών σε πρώτη φάση, όπως γινόταν πριν από 2 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η Γενική Συνέλευση της Κυριακής αναμένεται να αναδείξει όλα τα παραπάνω που λέω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δώσει όμως, να αναδείξει όλα αυτά τα θέματα, αλλά και να δώσει το στίγμα της επόμενης ημέρας. Πώς θα κινηθούμε? Είπαμε ότι προχθές αρκετοί παράγοντες σωματείων βρέθηκαν σε μια γνωστή καφετέρια παρελιάκι της πόλεως, στην Αγία Τριάδα περίπου, εκεί. Και συζήτησαν όλοι μαζί, 6-7 άτομα ήταν παράγοντες, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες τους, καθώς και τη στάση που θα σκοπεύουν να τηρήσουν στην συνέλευση, με στόχο να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και άμεσα αποτελέσματα. Δεν ήταν κακό αυτό που έγινε, μπράβο τους. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε προτάσεις και να ακούσουμε φυσικά και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ίδια η διοργανώτρια, μια διοργανώτρια αρχή η οποία, η αλήθεια είναι, είναι αποδοκατισμένη. Μια διοργανώτρια αρχή
που έχει πολλά προβλήματα να λύσει. Δηλαδή είναι λίγα τα άτομα τα οποία τρέχουν τα επιμέρους θέματα. Έχουν μείνει λίγα τα άτομα. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμείας. Είναι λίγα τα άτομα και δεν ξέρω πώς θα μπορεί να βγει όλο αυτό το έργο στους επόμενους μήνες. Πρέπει η διοργανώτερη αρχή να δει πώς θα μπορέσει να αναβαθμίσει το προϊόν, να σταματήσει τουλάχιστον με φρένο την κατηφόρα. Δεν είναι μορφή για την Ευζακίνθου, για το Προεδρείο, προς Θεού. Τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μοχθούν. Και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, δηλαδή ο πρόεδρος ο Νίκος ο Κοντονής, ο αντιπρόεδρος ο Νίκος ο Παπαναγιώτου, ο γραμματέας ο Γιάννης ο Βερίκιος, τα υπόλοιπα μέλη, ο ταμείας ο Νίκος ο Γαρδέλης. Και τα υπόλοιπα μέλη που, τα οποία έχουν απομείνει. Δεν έχουν απομείνει πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να θέσουμε τα θέματα αρκετά σοβαρά. Λέω ότι αυτό συνεπάγεται. Γιατί ένα άλλο θέμα σοβαρό είναι οι υποδομές. Που πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σε τι γήπεδα. Τώρα όσον αφορά το είπαμε και χθες, υπάρχουν κάποια παραπονάκια που σχετίζονται με την Γενική Συνέλευση, διότι έχει πάρθει μια απόφαση ότι στη Γενική Συνέλευση θα παραστούν μόνο τα τακτικά μέλη και όχι τα αναπληρωματικά, κάτι που ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα σε κάποια σωματεία, διότι υπάρχουν σωματεία που έχουν 2-3 άτομα τα οποία είναι ενεργά και θα ήθελα να βρίσκονται στην αίθουσα για να ακούσουν τις απόψεις. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Δεν μπορεί να παρίσταται στην αίθουσα μόνο το τακτικό μέλος. Αναφέρομαι σε μια ομάδα, έτσι. Αναφέρομαι, ας πούμε, στον Αστένα Μαχαιράδου, μια ομάδα που έτσι, είναι ιστορική. Έχει κάποια μέλη τα οποία πραγματικά τρέχουν τις εξελίξεις. Από τη μία είναι ο πρόεδρος, ο οποίος είναι φίλος μας καλός, φίλος μας ο Νικόλας Κεφαλονίτης, και από την άλλη ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα, ο Διονύσης ο Κουρούμαλος. Δεν μπορεί να παραστεί μόνο ο Νίκος ο Κεφαλονίτης. Καλό θα ήταν και στην αίθουσα να βρίσκεται και ο έτερος Καπαδόκης, ο Νιόνιος, ο Κουρούμαλος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τρέχει καθημερινά την ομάδα. Οπότε λοιπόν η Εύζα Κίνδου θα έπρεπε να είναι λίγο πιο διαλλακτική σε αυτό το κομμάτι. Δεν αναφέρομαι μόνο σε μια ομάδα. Στην Κυψέλη, παραδείγματος χάρη, είναι ο Σπύρος ο Καλογερίας, είναι και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ο Δημήτρης Καλογερίας, είναι ο Ανδρέας Καλογερίας, είναι και άλλα άτομα. Στο Λεβάτι, παραδείγματος χάρη, είναι ο Παναγιώτης ο Βάρζελης, είναι ο Διονύσης ο Καλανδρίας, είναι ο Κώστας ο Μιλωνάς. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να παραστεί ένα μόνο μέλος. Όταν πολλοί τρέχουν την ομάδα, ένα μέλος μπορεί να ψηφίσει. Το καταλαβαίνω. Ένα μέλος μπορεί, έχει το δικαίωμα, όπως είπα, να ψηφίσει, αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να ακούσουν τις απόψεις όλων. Αναφέρα μερικά παραδείγματα, δεν είπα για όλες τις ομάδες, για μερικές ομάδες. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι και η διοργανώτερη αρχή σε αυτό το κομμάτι ας είναι λίγο πιο διαλλακτική, να μην πάει με το γράμμα του νόμου. Έτσι κι αλλιώς μια οικογένεια είμαστε, έτσι, 7, 10, 12, 14 ομάδες πως έχουν απομείνει σε αυτό το ποδόσφαιρο. Άλλο το δικαίωμα ψήφου και άλλο το δικαίωμα να παραστεί κάποιος, γιατί πραγματικά τρέχει την ομάδα, αλλά δεν είναι πρόεδρος, είναι γραμματέας, λέμε, σε μια ομάδα. Θεσμικά το τακτικό μέλος θα είναι ο πρόεδρος, αλλά δεν είναι μόνο η πρόεδρος, είναι και τα άλλα μέλη τα οποία έτσι τρέχουν τους συλλόγους τους. Καλό θα είναι λοιπόν η διοργανώτρια αρχή, το Προεδρείο, ας λάβει και αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε εδώ, έτσι, στα υπόψη της. Σεβόμενοι πάνω απ' όλα τον κόπο, τον ιδρώτα, τα χρήματα που ξοδεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά για να υπάρχει και η ένωση.

Λοιπόν, πολλές οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα, οι αναφορές σε πολλά θέματα. Καλό θα ήταν βέβαια να υπάρχει και στην αίθουσα και άτομο από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, γιατί θα ακουστούν και κάποιες απόψεις που αφορούν τους διαιτητές. Καλό θα είναι λοιπόν να είναι όλη η οικογένεια, η ποδοσφαιρική κοινότητα στην Έψα Κήθου την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί.

Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Διονύσης, μου λέει αν γνωρίζω κάτι όσον αφορά την Επιτροπή Εφέσεων σήμερα, θα έχουμε κάποια απόφαση. Όχι, σήμερα δεν θα έχουμε κάποια απόφαση. Λογικό, εξυπακούεται. Λοιπόν, υπάρχουν ομάδες στην Super League 2 που ήδη έχουν ξεκινήσει τις διεργασίες τους, έχουν κάνει τους προγραμματισμούς, έχουν κάνει και τις πρώτες έτσι μεταγραφές. Οι μεγάλες ομάδες εκείνες φυσικά που θα πάνε για πρωτάθλημα. Να πούμε κάτι τώρα που έχει ενδιαφέρον και μας απασχολεί, γιατί είναι μια ομάδα ανταγωνίστρια πλέον της ομάδας, της Ζακέθου, είναι η Λάρισα. Βγαίνουν στους δρόμους οι οπαδοί της Λάρισας, η οποία Λάρισα έχει περιέλθει σε μια δίνη, θα έλεγα, διότι ο Αχιλλέας Νταβέλης έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Υπάρχει μια αβεβαιότητα για το μέλλον της Λάρισας και εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ οδήγησαν τη Θύρα 1 σε κάλεσμα προς τον κόσμο της ομάδας για συναλλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος των Βυσσινή ανακοίνωσε συγκέντρωση για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα, ζητώντας να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της ιδιοκτησίας. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι στο ίδιο μέρος όπου πέρυσι πανηγυρίσαμε την άνοδο, καλούμαστε τώρα να υπερασπιστούμε το μέλλον της ιδέας μας. Οι στιγμές που βιώνουμε είναι απόλυτα κρίσιμες και απαιτούν την ενεργοποίηση όλων. Απαιτούμε εδώ και τώρα να βρεθεί λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας. Απαιτούμε από τη διοίκηση Νταβέλη να λάβει την ίστατη στιγμή της ευθύνης της και να φροντίσει για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα, εξασφαλίζοντας πρωτίστως το καλό της Λάρισας και όχι το προσωπικό τους όφελος. Για εμάς δεν ισχύει κανένα τελεσίγραφο. Τη Δευτέρα όλοι μαζί θα θέσουμε το δικό μας απέναντι σε όποιον επιχειρήσει να βλάψει τη Λάρισα. Οποιοδήποτε συνδέσει το όνομά του με το διαστηρμό της ομάδας σε δύσβατα και σκοτεινά μονοπάτια, να είναι βέβαιος πως θα το στοιχιώνει αιώνια μια ολόκληρη πόλη. Καλούμε όλο το λαό της Λάρισας να κατέβει στο δρόμο μαζί μας. Γεμίζουμε τους δρόμους της πόλης με φωνές και Βυσσινή κασκόλ και δίνουμε το μήνυμα: είμαστε εδώ και δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίξει με το μέλλον της ιδέας μας κάτω από τα χέρια από την ΑΕΛ. Λέει το μήνυμα της Θύρας 1. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το ιστορικό σωματείο, ένα από τα μεγάλα σωματεία της πατρίδας μας, μπαίνει σε μια διαδικασία διαφορετική από τους πανηγυρισμούς πέρυσι στο αβέβαιο μέλλον του σήμερα. Το ίδιο, στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο μονοπάτι βαδίζει και το ιστορικό σωματείο της Αναγέννησης Καρδίτσας, καθώς και εκεί ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από το τιμόνι της ηγεσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

στην Νίκη Βόλου, εκεί τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά. Ο Νίκος, συγγνώμη, ο Στέλιος Μαλεζάς έχει αναλάβει την ομάδα. Ο μεγαλομέτοχος, ο κύριος Παπακοσταντίνου, έκανε δηλώσεις ότι ο στόχος της ομάδας είναι η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία. Νέος team manager θα είναι ο Χρήστος Οτζιόρας. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε ότι ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας μας θα συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου, αναλαμβάνοντας πλέον καθήκοντα team manager. Φεύγει από τους αγωνιστικούς χώρους ο τεράστιος αυτός, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, και αναλαμβάνει team manager. Να πούμε ότι στόχος της ομάδας είναι να ανανεώσει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Γιάννης Ολουκίνας είναι πρώτον πυλών να ανανεώσει στην Νίκη Βόλου, όπως και ο Χουάν Αρίας σε πρώτη φάση.

Να πούμε ότι στον Πανθρακικό νέος προπονητής θα είναι ο Κώστας ο Γεωργιάδης. Στην ομάδα της Τράκης λοιπόν, ο πρώην προπονητής της Νίκης Βόλου και του Καμπανιακού και του Πανιωνίου και του Ηρακλή, Κώστας Γεωργιάδης, ένας έμπειρος προπονητής, αναλαμβάνει τον Πανθρακικό. Άρα λοιπόν και ο Πανθρακικός μπαίνει γερά πλέον στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Να πούμε για τον Πανθρακικό ότι ο Χουσέιν Μουμίν κρεμάει τα παπούτσια του, αλλά γίνεται ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Θράκης, ένας εμπειρότατος εμβληματικός αρχηγός του Πανθρακικού. Βγαίνουν σιγά σιγά ειδήσεις από την Super League 2 και καταλαβαίνετε ότι σε λίγο καιρό θα πάρει φωτιά η κατάσταση με τις μεταγραφές που θα αρχίσουν να ξεκινήσουν στην μεγάλη, έτσι, τη δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία. Και στην Ελασίρου έχουμε εξελίξεις, υπάρχει εκεί και έτσι μια πρώτη ανανέωση.

Στέφανος ο Ζαφίρης αποτελεί τον πρώτο ποδοσφαιριστή που ανανεώνει και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ελλάς Σύρου. Ανάση Στάικος εκεί θα είναι ο προπονητής. Θα τον συναντήσουμε μπροστά μας φέτος. Θα συναντήσουμε την ομάδα της Ελλάς Σύρου. Δεν είναι καμία σχέση η Ελλάς Σύρου με τη Σύρο που γνωρίζαμε, με τον αθλητικό όμιλο Σύρου τότε που έπαιξε η ομάδα μας το 1972-73. Αλλά από τότε έχει να έρθει η ομάδα στο νησί από τη Σύρο, εδώ στη Ζάκηθο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, θα είναι μια σημαντική έτσι στιγμή. Από το 1972 στο 2026. Πάρα πολύ ωραία, όμορφα. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει ποια ομάδα πιστεύω ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Εντάξει, πιστεύω είναι πολύ νωρίς ακόμη. Η Γαλλία θεωρώ ότι έχει μια έτσι δυναμική. Όπως και να το κάνουμε. Στην Ευρώπη πιστεύω. Ευρώπη δίνω περισσότερες πιθανότητες σε ευρωπαϊκή ομάδα. Αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για αυτά. Λοιπόν, έχουμε και μια ανακοίνωση από την Ευζακίνθου που αφορά τη Γενική Συνέλευση. Λέει το εξής. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ευζακίνθου θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί στα γραφεία μας στο Γαϊτάνιε. Παρακαλείστε θερμά όπως πρώτον δηλώστε τακτικό και αναπληρωματικό εκπρόσωπο, οι οποίοι θα είναι απαρατηρήτως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσοι από εσάς έχετε προτάσεις που αφορούν τη λειτουργία της Ευζακίνθου, να τις αποστείλετε είτε μέσω ηλεκτρονικού είτε εγγράφως. Σε περίπτωση μια παρτίδα, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μια ώρα μετά μετατιμίες το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει εδώ πέρα, της Ευζακίνθου. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή οι προτάσεις θα κατευθούν μόνο μέσω email ή θα διαβαστούν και στην Γενική Συνέλευση, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 3:30 πήγε η ώρα. Πω, πέρασε η ώρα σήμερα. Είπαμε πολλά πράγματα και τα είπα μονοκοπανιάς. Δεν πήρα ούτε ανάσα, δεν ήπια ούτε μια γουλιά νερό, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Ελπίζω να περάσετε όμορφα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακίνθου. Μια εκπομπή η οποία έχει τα πάντα, ενημέρωση έτσι, σε όλα αυτά που μας απασχολούν. Μην αγχώνεστε, θα έρθουν και καλύτερες ημέρες. Σιγά σιγά θα μπει το νερό στα βλάκι, θα έχουμε και ανανεώσεις κι άλλες, θα έχουμε εξελίξεις. Είπαμε σήμερα Καναδάς Βοσνία Ερζεκοβίνη στις 10 η ώρα και αύριο το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 η ώρα. Όσοι είσαστε από ξενύχτη και θα πάτε σπιτάκι σας κατά στις 3:30-4, ανοίγει τηλεόραση, εκεί θα δείτε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο είπαμε Μεξικό Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα Τσεχία 2-1. Το Μεξικό έχει 3 βαθμούς, η Νότια Κορέα 3 στον πρώτο όμιλο, Τσεχία και Νότια Αφρική με 0.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώθηκε και αυτός ο εβδομαδιαίος κύκλος των εκπομπών μας εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει για τα φιλικά εδώ, για τον Πανιόνιο. Έχουμε και τον ιστορικό που πλέον έτσι, πρέπει να παρακολουθώ εγώ. Φιλικά στην Επτολεμαΐδα, να πούμε ότι ο Πανιόνιος θα αρχίσει το βασικό του στάδιο της προετοιμασίας στις 10 του Ιουνίου στην Επτολεμαΐδα. Εκεί θα κάνει δύο φιλικά με την Μακάμπι Χάιφα, όπως λέει οι πληροφορίες, και με τον Ηρακλή. Εν τω μεταξύ, ο Πανιόνιος θα κάνει και θα έχει και φιλικές αναμετρήσεις, θα κάνει φιλικές αναμετρήσεις και στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θα πάρουν μέρος νομίζω ομάδες από την Σούπερ Λίγκ 1.

Διαβάζω εδώ πέρα ότι ο Πανιώνιος, εκτός από τα φιλικά τα δύο που θα δώσει στην Πτολεμαΐδα, θα κάνει και ένα πρόγραμμα φιλικών αναμετρήσεων. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο, με τον Πανιώνιο να συμμετέχει στις αρχές του μήνα στο φιλικό τουρνουά που διοργανώνει ο Βόλος στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Τη διοργάνωση θα λάβουν μέρος ο Ηρακλής, η Καλαμάτα, η ομάδα του Βόλου και ο Πανιώνιος. Αυτές οι τέσσερις ομάδες λοιπόν θα κάνουν ένα τουρνουά στα αρχές του Αυγούστου, έτσι εν ώψη της προετοιμασίας που θα κάνουν οι συγκεκριμένες ομάδες. Εμείς βέβαια είπαμε για την Ζάκηθο, πιθανότητα Καρπενήσι 31 Ιουλίου μέχρι 14 Αυγούστου και μετά Νέα Ρεδεστό μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα. Είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο και την αγάπη πάνω απ' όλα να μείνετε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό τερπί της Ζακύνθου.

Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούμε κάτι, ότι στη Γενική Συνέλευση έχουμε και τακτικό και αναπληρωματικό μέλο στην οποία θα παραβρεθούν. Γενική Συνέλευση, έπαιζα και εδώ, παιδιά.

Λοιπόν, είπαμε για τη γενική συνέλευση και τακτικό και αναπληρωματικό μέλο θα παραβρεθούν. Μπράβο, έτσι, ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Ωραία πραγματάκια, μια οικογένεια είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιά το φίλο μου τον Τάκη τον Κλαβά με τον Μάγκο, την Παραλία Τζιλεβή. Τον επίση φίλο μου τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο. Τα τζάμια, τα κρίστερα, του καδρέπτε στο Καλαμάκι. Το γίγαντά μα. Τον αδερφό πάνω απ' όλα Στάθη Μπάστα με την πιτσαρία Ντελάρτε στην οδό Λάμπρου Ζεύε 19. Αυτά τα καλά παιδιά, το Νίση και το Θοδωρή το Δωδραγώνα με το φούρνο του Κος. Το υπέροχο καφέ κάπου με δύο καταστήματα στην οδό Μουρτσά Μαρτινέγκου 6 αλλά και στα Ντουρέικα. Τον αδερφό πάνω απ' όλα Αλέκο Καλογέρι Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα Γιλοζάρο και στον Πλάνο. Το φιλαράκι μου το Δημήτρη τον Καλογερία με τον Μπαρμπέρικο. Το φούρνο. Το φούρνο. Συγγνώμη. Τον φίλο μας τον κόζ της καρδιάς μας Στάθη Καραμαλίκη με το πλυντήριο αυτοκινήτων κάτω Λαμπίκο. Το γίγαντά μας τον Γιώργο τον Μουζάκη με το Βαλερόζο Αλεξάνδρου 83. Τη φίλη μας τη Μαρία τη Βερτζάγια και το φίλο μας τον Κώστα το Λομποτέση με το πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση στο δρόμο του αεροδρομίου. Τον αδερφό πάνω απ' όλα Ανδρέα Παπαδρέου, διανόμη τροφίμων και πνευμάτων στα Καμπασέικα και τον ιό Αναστάσιο Παπαδρέου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρή στη Ζάκηθο. Την μεγάλη ακαδημία του νησιού μας, Ακαδημία Ψάκηθος. Αυτό το καλό παλικάρι και φίλο τον Παναγιώτη το Βάρζελη με την οικολογική Γιώργη στο Σαρακινάδο. Το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη, διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο Καλαμάκι, στο Αργά, συγγνώμη. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, Καπαρέλης. Την στρωματοπία Ζακίτη στο Κατώ Κερακαρίο, από αυτό το καλό παλικάρι και φίλο πάνω απ' όλα τον Παναγιώτη τον Στράνιε. Τον αδερφό μας τον Διονύση τον Κλαβά και τον Μάριο τον Πάγκαλη με την εμπορική και χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας. Τον επίσης καλό φίλο και αδελφό Βερίκιο, το Γιάννη με το ζαχαροπλαστείο Βερίκιος. Αυτό το καλό παλικάρι το Θοδωρή τον ξένο με το Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί. Το Τάση Δασκαλάκη και τον Παναγιώτη με την ταβέρνα, χάζα από ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50. Τον επίσης αδελφό και φίλο Σάκη Βούλτσο με το Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλεπάδο, Καλλίνικο Wine. Χαιρετίζουμε την Τερέζα και το Στάθη με το Κροπολίο Πύλικα, Κάλβου 73. Αυτό το πολύ καλό παιδί και άξιο παλικάρι τον Νίκο τον Κουρούμαλο με την φυσιοθεραπεία, κίνησιοθεραπεία, πλαματογράφημα φύσιο Ζάντε στην Όδο Κάλβο 112 και Τεμπονέ Ρεγωνία και φυσικά τον παλαιό φίλο και αδελφό Κώστα Πλέσα με την ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα με όλα τα νέα του Σαββατοκύριακου. Θέλω να ευχηθώ από καρδιά σε όλους και όλες να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεμάτο αγάπη, υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, αισιοδοξία και θετική σκέψη, θετική άβρα παντού. Να πάνε όλα όπως τα έχετε υπολογίσει, να πάνε όλα κατευχήν. Από εμένα λοιπόν, το Δημήτρη Πέτα, τα λέμε. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137. Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τον Πειραιά ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι έως τα Πατήσια επίσης ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγκυχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και εγώ συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα, διευκρίνησε. Αποκλιμάκωση καταγράφεται και σήμερα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ στα 88. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δέσμευση χθες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, ανέφερε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη, σημειώνει, διερωτώμενος εάν μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό. Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους. Επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε άμεσα το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία θα δώσει προτεραιότητα, κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος ήταν εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγκο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος παραμένει κρατούμενος και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη και για τον τέταρτο στις 4 το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία επίσης έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολύ ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Αυτό πες Γιάννη.
1: Ποιο?
0: Αυτό κάτι έλεγε.
1: Ρε το Χρήστο.
0: Καλό σας απόγευμα, καλή Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

0: ευχαριστοποιήσαμε και την παρουσία μας.
1: Βεβαίως.
0: Ο Κώστας Μανός είναι εδώ μαζί μας. Κώστα, τι γίνεται? Όλα καλά,
1: καλά είσαι? Μπράβο, Κωστάκη.
0: Πώς είσαι? Καλά σε βλέπω, ρε. Μπράβο, ρε Τζόβενο. Καλά κρατιέσαι. Πώς, 67, λίγο πριν τη σύνταξη δεν είσαι τώρα, πόσο είσαι?
2: Έχω πάρει και
0: δουλεύω. Α, δουλεύεις ταυτόχρονα. Αυτό, είναι ο νόμος του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, ρε Κωστάκη.
0: Στο 2-10-48-0-170-174. Τι έπαθες πάλι?
1: Τι έπαθα μεσημεριάτικο? Μάνα, μόλις πριν ένα λεπτό.
0: Συνέχισε για το 2-10-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιαρή και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Κρατήστε τα τηλέφωνα, να τα χρησιμοποιήσετε. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού νιώθει ήδη ότι είναι στην Άξο, αλλά δεν είναι. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Είναι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Γιάννης Ενιτσούνος
1: και Χρήστος Κουτράς.

0: Αν βρέχει πουθενά, 2-10-48-0-0-170-174, γιατί το προηγούμενο δίωρο Βορειοανατολική Αττική κεραυνή. Κάποιοι μας στείλαν μήνυμα, παιδιά, εδώ έχει κεραυνούς, δεν είχε βροχή. Παρακάτω, στα Λιώσια για παράδειγμα, είχε έντονη καταιγίδα με κεραυνούς και εκεί. Εδώ πέρα που ήμασταν εμείς, δεν, μόνο ζέστη. Δεν είχαμε.
1: Αν δεν έχει βροχή, να μην πάρουν τηλέφωνο.
0: Άμα δεν έχει βροχή, όχι.
1: Α, κανένας.
0: Όχι, ρε παιδί, για άλλα θέματα να πάρω. Λέω γιατί βροχή τώρα. Επειδή είμαστε σε εξέλιξη με το έκτακτο αυτό τη ΕΜΗ.
1: Πάλε γυαλί.
0: Λοιπόν, λόγος για να πάρετε, λόγος για να πάρετε τηλέφωνο επίσης. Είναι ο διαγωνισμός τη Μινώαν. Δύο γονείς και δύο παιδιά 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιόταχη στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, γιατί οι οικογενειακές διακοπές με τη Minoan Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο, και αντίστροφα όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλιν καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Γιατί κάθε ταξίδι με τη Minoan Lines είναι μια εμπειρία με τα δρομολόγια Κνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς. Απολαμβάνετε ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες

κρητικές και μεσογειακές γεύσεις. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year για το 2025, η Minoan Line συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr. 210-48-00-170 έως 174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση για τα εισιτήρια μετεπιστροφής ή για το Ηράκλειο ή για τη Μήλο.

0: Τελευταία εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει άτιμοι οι Ιρανοί. Οι όροι που διέρευσαν δεν είναι αυτοί που συμφωνήσαμε, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Άρα πάει το Σαββατοκύριακο που θα κλείνει η συμφωνία που λέγανε, έτσι. Ίσως και εντός του Σαββατοκύριακου και στη.
0: Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς δεν μπορεί να γίνει κάτι σαν διαπραγμάτευση με καλή πίστη. Απίστευτο, λέει. Επίσης, η αποτυχημένη επίθεση με ντρόουν που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από το στενό του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτη. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα. Γορά, λέει,
1: ναι, καλά τους λέει. Ναι. Αυτός θέλει συμφωνία, αλλά εκείνοι δεν θέλουν και το οποίο. Ναι. Ναι.
0: Όχι, και αυτοί θέλουν, αλλά θέλουν με τους δικούς τους όρους. Τι είναι, κορόιδα είναι.
1: Δεν είναι, Χριστό. Ο καθένας θέλει με τους δικούς του, όρους.
0: Τι έκανε.
1: Πάντως σημαίνει ότι οι όποιες πληροφορίες βγήκαν το Σαββατοκύριακο, ίσως να υπάρχει συμφωνία, μάλλον δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν.

Για την κίνηση μόνο να πω ότι φορτώνει η Αττική Οδός από την Ανθούσα μέχρι και τα Βρυλίσια. Η κάθοδος του Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα από την Κηφισιά μέχρι και τα Μεταμόρφωση και μετά εδώ χαμηλά στο Εγάλεο, Περιστέρι κτλ. Η άνοδος είναι καλή αυτή τη στιγμή. Το κέντρο της Αθήνας με προβλήματα. Αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Κατεχάκη, εκεί στην Κεσαριανή. Κηφισίας άνοδο κάθοδος κατά τόπους. Και μεγάλη ανασχεσούλα βλέπω στο Ελληνικό, όπως πάντα. Απλώς νομίζω σήμερα ότι είναι κατά τη μεγαλύτερη, μεγαλύτερο το πρόβλημα. Επίσης, αρκετή κίνηση έχει και η Βουλιαγμένη προς το κέντρο της Αθήνας, από Γλυφάδα προς το κέντρο. Το κέντρο του Πειραιά, αυτά. Δεν βλέπω τίποτα άλλο σοβαρό. Αν είναι κάτι περίεργο, ξέρετε εσείς, ενημερώστε μας.

0: Ο Δημήτρης Αγγυλάκος, γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα, συγγνώμη, καλησπέρα. Αυτοκίνητο κινητοποιημένο, λέει, στην αριστερή λωρίδα προς Γλυφάδα.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Τώρα έφτασα, άλλη μου αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπεις,
2: ναι,
0: κάτι εκεί?
2: Ναι, βλέπω ότι κινούνται με αργές ταχύτητες. Όχι ακινητοποιημένα όμως. Ακινητοποιημένα δεν βλέπω.
0: Προς την Γλυφάδα.
2: Προς την Γλυφάδα, μάλιστα.
0: Είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ μετά να φυγώ?
2: Ναι. Ωραία. Θα έχει τελειώσει μέχρι τότε, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, πέρασαν 15 λεπτά, δεν σου είπα για το Μητσοτάκη, σου είπα?
0: Όχι, περίμενα.
2: Με συγχωρείς, σήμερα μέρα που είναι, δεν θα
0: βγάλω. Αυτό κυκλοφορεί και λέει Μητσοτάκη. Δύο είναι εδώ μέσα, σου σκάει σίγουρα.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο ένας είναι ο Τζούνος.
2: Στον Καντέλη απευθύνεσαι τώρα.
0: Όχι, σε σένα, δεν απευθύνθηκα στον Καντέλη.
2: Όχι, στον Καντέλη και λες για.
0: Ναι. Το κοιτάω στα μάτια, δεν είμαι.
2: Δεν μου λες
0: εσύ. Δεν είμαι σαν τον Σπανοβάγγελο Δημήτρη Νικόλα ακόμα. Θα γίνω και τέτοιο, αλλά όταν θα έρθει η ώρα.
2: Σήμερα δεν έχει, δεν πρέπει να πούμε για το Μητσοτάκη που έδωσε συνέντευξη χθες και το οποίο και αυτό.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Το πρόβλημα με σένα είναι ότι θες να λες κάθε μέρα εκεί κατά.
2: Δεν δίνει κάθε μέρα συνέντευξης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα
3: αλλά
2: λοιπόν.
3: Τι κάνει, έχει παρατηρήσει ότι κάθε μέρα θέλει να κάνει κάτι.
0: Ναι.
2: Ναι. Για να. Δεν παιδί μου, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τώρα τι έχω επιλέξει να ακούσουμε. Άκου να δεις. Είπε ο Μητσοτάκης εχθές.
3: Best of έχει κάνει,
2: Ναι.
0: Ναι, ρε.
2: Είπε ο Μητσοτάκης.
0: Ένα παγκτοφώνηση μόνο του.
2: Όχι. Καλά, θα δω τα σχόλιά σου μετά. Είπε ο Μητσοτάκης εχθές για το δίπλωμα αυτοκινήτου και τον Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν το απάντησε ο Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτά τα αποσπάσματα. Το Μητσοτάκη για το δίπλωμα.
4: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
2: Έτσι απάντησε ο κ. Τσίπρας.
0: Ωραία. Βρήκα την απάντηση ελαφρώς ξενέρωτη. Θέλω να πω δηλαδή, έως πολύ ξενέρωτη, για να μην πω τίποτα άλλο.
2: Του Τσίπρα. Ναι.
0: Ναι.
3: Έχει και χρόνο να την ετοιμάσει, γιατί έχει υποθεί από
0: χαρτιά. Ναι, για μένα θα έπρεπε να του πει ο Τσίπρας, μου έχει πάρει όντως τρεις φορές το δίπλωμα. Τι να λέμε τώρα, αφού φαίνεται. Ας ετοιμαστεί να του πάρω την ταυτότητα στις επόμενες εκλογές.
2: Καλό. Καλό,
3: αν δεν την πάρει, έχει συνταξιοδότηση.
0: Δεν πειράζει, να κάνουμε κανένα μπιφ τώρα. Δεν έχει κανένα λόγο. Ναι, γιατί ναι, από αυτό θα έχει συνταξιοδότηση. Εδώ ολόκληρο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη έχει εντάξει και εσύ. Στην ταυτότητα και το δίπλωμα κολλήσουμε.
2: Πάντως θα υπήρχαν πολύ ωραιότερα πράγματα να θα μπορούσε να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο κομμάτι. Πρόσεξε, δεν έχει Μητσοτάκη αυτό.
0: Μετά θα τα πούμε αυτά που δεν έχει Μητσοτάκη. Γιάννη, εκλογές. Τον πιστεύουμε τώρα.
3: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα.
3: Το σχεδιάζει, το επιθυμεί. Αλλά τώρα κάτσε να φτάσουμε τέλος καλοκαιριού και θα ξαναβλέπουμε.
2: Τέλος καλοκαιριού.
3: Τέλος καλοκαιριού, ώστε να καταλήξει άμα τις κάνει φθηνόπωρο.
2: Δηλαδή θα καταλήξει
3: τέλος
2: πριν τη ΔΕΘ.
3: Θα το ξέρεις. Ναι, θα καταλήξει. Θα αποφασίσει.
2: Όχι, θα καταλήξει πριν τη ΔΕΘ. Θα πει παιδιά, πάω στη ΔΕΘ και αποφασίζω να κάνω εκλογές στο φθηνόπωρο. Μάλιστα. Τέλος καλοκαιριού. Κάτσε να δούμε τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι τότε.
3: Ξαναλέω, εγώ πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ότι θέλει να τις κάνει την άνοιξη του 27.
2: Ναι.
3: Αλλά πάντα υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι. Πολιτική είναι και ο στόχος στην πολιτική είναι να κερδίσει εκλογές.
0: Ναι,
3: με τον καλύτερο ποσοστό για σένα.
0: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
3: Κοίτα, χθες ήταν το νομίζω το καινούριο. Το καινούριο στο πώς θα αντιμετωπίσει, έδειξε πώς θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά εφόσον κάνει το βήμα για να κάνει νέο κόμμα. Θυμίζοντας ότι έχει φύγει ήδη μια φορά από την παράταξη, ότι έχει κάνει ένα δικό του κόμμα. Και
2: έχει
3: δοθεί
2: δεύτερη ευκαιρία.
3: Του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, τον ξαναγκάλιασε όπως είπε, τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Είναι σαν να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεύτερο τέτοιο λάθος δεν θα το συγχωρήσει ο ίδιος ο κόσμος της παράταξης. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κ. Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο κ. Τσίπρας μπορεί να το δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, ούτε η κυρία Καριστιανού. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά η εκτίμηση
2: η δημιουργία ενός κόμματος από το Σαμαρά
3: μπορεί να δημιουργήσει
2: πρόβλημα. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι λένε ότι θα κινηθεί σε χαμηλά ποσοστά, εν τούτης, ακόμη και έτσι να είναι.
3: Παλεύει για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
2: Μπράβο.
3: Και αυτό. Μια μονάδα να τη κόψει, εγώ σου λέω. Να πάρει 1% και να είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο θα ζημιωθεί?
2: Προφανώς μόνο η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Καραμαλή.
3: Στον κύριο Καραμαλή, παρότι ο κύριος Καραμαλής βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι με τον κύριο Σαμαρά, με άλλη περπατησιά, αλλά στο ίδιο μονοπάτι. Πολύ διαφορετική, αρκετά διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν άφησε ούτε αιχμές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Διότι θεωρητικά ο κύριος Καραμαλής, το λέω θεωρητικά γιατί δεν πήγε καν στο συνέδριο, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς δεν θέλει να ανοίξει ο κύριος Μητσοτάκης όλα τα μέτωπα μαζί. Αν, και ειδικά αν δεν υπάρχει λόγος να τα ανοίξει.
2: Ναι. Ίσως να χρειαστεί να το κάνει αργότερα, ή πλησιάζοντας προς τις εκλογές.
3: Αυτό θα φανεί και από το πώς θα κινηθεί και ο κύριος Καραμαλής πλησιάζοντας τις εκλογές.
2: Ναι,
3: ειδικά
2: σωστά.
3: Αν έχει ανακοινωθεί ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
2: Ναι, σωστά.
0: Και έχει πει αρκετά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε. Δηλαδή, είναι τροφή για συζήτηση. Αυτά που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Ο Σταύρος λέει: καλησπέρα σας κύριε, είμαστε καλά. Βάλανε οι μεγάλοι της Νέας Δημοκρατίας πρόεδρο το Βορύδη στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ναι. Ντροπή λέει. Έξω η Βίγκαν από την Αεκάρα. Ρε παλικάρια, πιο κοντά σε συμφωνία ήταν ο Γιάννης με τον Ντάισερμπλουμ παρά ο Τραμπ με το Ιράν, λέει. Τι παπατζής. Ο Κώστας ο Βου λέει: Facebook, Instagram, Messenger δεν λειτουργούν.
2: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Τι να σου πω, τώρα θα δούμε.
2: Για να το λέει ο φίλος μας.
0: Να ανοίξουμε το Instagram. Μου άνοιξε και με το που το άνοιξα, Στέφανος Τσιτσιπάς βγήκε.
2: Άρα εντάξει. Ναι.
0: Τι να σου πω, εδώ φαίνεται ότι λειτουργεί.
2: Μάλιστα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Νίκο να δώσουμε.
0: Ναι. Ο Λάκης ο Ξόφτερος λέει χαμό στο Πασόκ, αλλά με απασχολεί η ευτυχία του Κυριάκου αν μάθει πόσα ζώα είμαστε στην Ελλάδα. Ο Ευάγγελος λέει: γεια σας κύριοι, συνεχίζει για 10η ημέρα βιολογικό κέντρο της ΕΙΔΑ που ο αγωγός να τρέχει. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ξεφτύλα. Λέει: χάνεται νερό μέσα στο σπίτι της ΕΙΔΑ.
2: Πόσο δίκιο έχει.
0: Φανταστικό μήνυμα αυτό.
2: Πόσο δίκιο έχει. Ναι.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Μάλιστα. Εκεί όπου είχαμε την πρόταση,
0: ναι.
2: Μια πρόταση από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για να την ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη.
6: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, αυτό το λέει χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα.
2: Έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας εκεί στο συνέδριο που είπες και λέει αυτό για τα μέσα μεταφοράς.
7: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1/4 των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
2: Λοιπόν. Χρήστο,
0: Μισό. Όπως το πω Κώστας είναι τώρα εδώ. Τι αυτό λέει. Μου ήρθε και εμένα.
2: Για πες το.
0: Στην Μπόκα ρε παιδί μου, δεν είναι, τα βλέπω.
2: Ναι. Ποιος το πει τα βλέπω.
0: Τώρα θα πει ο Ανδρουλάκης. Ναι. Γιατί ο Τσίπρας λέει ο Ανδρουλάκης στην πρόταση.
2: Ναι.
0: Είναι μια πρόταση που μπορεί να συζητηθεί ρε παιδί μου.
2: Υπερθεματίζει ο Τσίπρας.
0: Ο Κυρανάκης λέει ότι τα τζάμπα έχει πεθάνει και είδαμε τους λογαριασμούς και τα λοιπά.
2: Λοιπόν, λέει ο Ανδρουλάκης λοιπόν.
0: Λέει ο Ανδρουλάκης αυτό. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει δωρεάν μετακίνηση για όλους.
2: Ναι.
0: Τα βλέπω, λέει ο Τσίπρας. Και λέει δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην των τουριστών.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι είπε. Όχι, το είπε. Πλην των τουριστών. Δηλαδή, τουρίστες θα πληρώνουν.
2: Μάλιστα.
0: Από πού θα τους καταλαβαίνουμε.
2: Τους τουρίστες
0: δηλαδή τοντήσουμε. Είναι μόνο, θα πληρώνουν τελικά, θα πληρώνουν μόνο όσοι φορούν σανδάλι και κάλτσα. Τέλος.
2: Ναι, από τον τίσιμο δεν τους ρωτάς.
0: Πάμε παρακάτω. Έρχεται ο Ανδρουλάκης τώρα. Τι θα έκανα εγώ, λέω τώρα. Ναι. Πες ότι είμαι εγώ ο Ανδρουλάκης. Τα έλεγα. Αλέξη, τα βλέπω.
2: Μάλιστα.
0: Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους πολίτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δωρεάν ακτοπλοϊκά για το καλοκαίρι.
2: Πω. Ωραία. Συμμετέχει ο Μητσοτάκης στην παρτίδα.
0: Ο Μητσοτάκης συμμετέχει, λέει.
2: Θα πει, τα βλέπω.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει: τα βλέπω. Βάζω 2 ευρώ στο Fuel Pass.
2: Παιδιά, την άλλη φορά. Καλά, φοβερή αντιπαράθεση έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Την άλλη φορά να πείτε και για τα ταξί.
0: Έχουμε να ακούσουμε.
2: Δεν πάτε μόνο στα λεωφορεία και τα δρόμια. Τα...
0: Θες να χρησιμοποιείς ταξί.
2: Φροντρέαν.
0: Χρησιμοποιεί το.
2: Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Ποιο πληρώνει? Το κράτος.
2: Έτσι.
0: Είναι ωραίοι, μπράβο τους. Εγώ τους βγάζω το καπέλο.
2: Τι λες μωρέ που είναι.
0: Είναι ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι.
2: Άμα είναι έτσι, να πούμε και εμείς.
0: Ο Τσίπρας λέει, φθηνότερο ρεύμα λέει κατά βασικές προτεραιότητες, ναι. Λέει ο κύριος Τσίπρας εδώ που διαβάζω από το sky.gr. Πρώτο μέτρο, το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία είναι ουραγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακή φτώχεια που αγγίζει το 19,2%, δηλαδή σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά.
2: Μάλιστα.
0: Η Ελλάς προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος σταθερών και μακροχρόνιων συμβολέων μεταξύ παρόχων και παραγωγών νεώσιμων πηγών ενέργειας με ενεργότερο ρόλο της ΔΕΗ. Έχουμε βρει τον τρόπο ώστε να υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή και προσιτή τιμή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι ώστε μεσοσταθμικά, αυτά είναι που με προβληματίζουν εμένα.
2: Μεσοσταθμικά.
0: Ναι, να μειωθεί το κόστος των τιμολογίων κατά 30%.
2: Μάλιστα. Τον έχει τον τρόπο όμως.
0: Τον έχει.
2: Ναι.
0: Μπες σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα πω άλλες 4 δεσμεύσεις του Αλέξη μετά.
2: Α, έχει άλλες 4.
0: Ναι, 5 τα πρώτα.
2: Ναι, μετά θα περιμένουμε το Πασόκ να δούμε τι θα πει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Στοίχημα AGM Balls Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3-on-3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ. Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες λοιπόν γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους στοίχημαν AGN Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
0: Όντως έχει πέσει, λέει εδώ, διαβάζω και αλλού δηλαδή, μας στείλαν και άλλοι φίλοι, Facebook, η πλατφόρμα Meta, Facebook, Instagram και Messenger.
2: Α, μάλιστα, σοβαρό.
0: Εντάξει.
2: Με βέβαια.
0: Γιατί είναι σοβαρό. Εντάξει, είναι σοβαρό.
2: Είναι επικοινωνικό κόσμο, γίνονται.
0: Αυτό. Μπορεί να, ξέρεις, ο κόσμο μπορεί να επικοινωνήσει. Κόσμο τηλέφωνο, σχηματίζει τον αριθμό. Πάει για να φανάει.
2: Πώς το λένε.
0: Είναι.
2: Α, παλιά που λένε αυτό. Και. Ναι.
0: Διαφημίσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
9: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
10: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
13: Σε κάθαρη επιλογή.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
21: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως την Παραλιακή ένα τμήματα και στην άνοδο από Ρέντι έως Πατήσια ένα τμήματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Βρυλίσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ένα τμήματα και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Ψευδής η όρη της συμφωνίας που διέρευσε από το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, και καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί γρήγορα. Νωρίτερα σήμερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές αρχές της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγκυχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού των Ορμούζ, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνη, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας. Προβλήματα καταγράφηκαν νωρίτερα στις πλατφόρμες της Meta με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσλειτουργίες σε Facebook, Messenger και Instagram. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν με μορμανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
22: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αυτό το άλλο που είχε γίνει με τους καρχαρίες παντού, έχω αρχίσει και αγχώνομαι.
1: Ναι, ναι, πολύ, ναι, πολύ. Και μεγάλη, ε.
0: Ναι, ρε, εσύ, μέχρι και στην ανάφυζο λέει ο Φενέστη.
1: Ναι, εδώ δίπλα.
0: Ο Μικές λέει: γεια σου, ρε Κούτρα, δευτερόλεπτα πριν το πεις, λέει: τα βλέπω από το πόκερ. Αυτό είπα στο αυτοκίνητο. Όλοι το ίδιο είπαμε. Όσοι έχουμε δηλαδή μία. Ναι, για τις τράπεζες λέει: όλοι λένε ότι ο Τσίπρας τώρα ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι οι δανειολήπτες συνεχίζουν να κουβαλούν στις πλάτες τους, λέει. Οπότε θα κάνουμε ένα δημόσιο πράγμα κοινωνικής κατοικίας.
1: Θα βάλουμε,
0: βάλουμε τα κίνητα του δημοσίου και αυτά.
1: Όλα στο
0: να μπορούν οι δανειολήπτες να παίρνουν κοντά στην τιμή που πήραν τα φαντ στα σπίτια τους πίσω. Όχι μπαταξίδες.
1: Α, όχι.
0: Μόνο οι.
1: Όχι, ξέρουμε από πριν.
0: Και αυτό. Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλατε.
0: Ναι, η τρίτη πρόταση: δωρεάν χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό που είπαμε. Όλοι τζάμπα που μετακινηθείτε να μην υπάρχει πλην των τουριστών.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Κατάργηση των πανελλαδικών.
1: Α, μάλιστα. Είναι μια πρόταση αυτή.
0: Κατάλαβες, γιατί λέει σήμερα μόνο ένα στα 10 παιδιά από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα καταφέρει να περάσει το ελληνικό πανεπιστήμιο και αυξήσεις μισθών σε εθνικό σύστημα υγείας και εκπαίδευση. Αυτά είναι, οι 5 προτεραιότητες, 5 πρώτες προτεραιότητες του Αλέξη του
1: Τσίπρα. Σε εθνικό σύστημα υγείας και εκπαίδευση. Οι άλλοι όχι.
0: Ο Μανώλης Οξ λέει στη Μάλτα, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος από τη Μάλτα που είναι εκεί, όλοι επιβιβάζονται από την προστινή θύρα των λεωφορείων, επικυρώνοντας το ηλεκτρονικό εισιτήριο την κάρτα τους. Οι κάτοικοι της Μάλτας, υποθέτω και πολίτες και αλλοδαποί, έχουν δωρεάν κάρτα περιορίστων διαδρομών. Είναι ακριβώς έτσι. Το λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Οι τουρίστες πληρώνουν εισιτήριο στον οδηγό.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτό θα κάνουμε και εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε παράταση. Αχ, πώς ήταν αναμενόμενο.
1: Αχ, ρε Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Με αυτόν εδώ πέρα έχουμε χάσει 300 στοιχήματα με τις παρατάσεις.
0: Παρέ, παιδιά, τα παίρνετε πάνω σας, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Όχι, δεν τα παίρνουμε πάνω μας. Θέλουμε να γίνει έτσι. Πώς γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Τα παίρνετε πάνω σας.
1: Τι παράταση είναι, Γιώργο?
2: Δεν είναι το παίρνουμε πάνω μας. Όταν ακούς τρεις υπουργούς.
0: Εμπιστεύεσαι τη διοίκηση.
2: Ναι,
0: λες
2: όταν,
0: ότι
2: όταν σου λένε πριν από δύο μέρες ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, εγώ θεωρώ ότι ο λόγος του υπουργού παύλα πολιτικού είναι νόμος.
0: Πότε ρε εσείς έχουν πει, πότε έχει υπάρξει. Μόνο ένας έχει υπάρξει. Ένας.
1: Ποιος?
0: Που είπε δεν θα δοθεί άλλη παράταση και δεν δόθηκε. Μόνο ο Χατζηδάκης.
1: Φυσικά.
0: Ω υπουργός οικονομικών.
1: Ναι,
0: για τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Ναι. Όχι μόνο για τα τέλη και για άλλα πράγματα. Δεν έδινε
1: τώρα δεν υπάρχει παράταση ούτε για την κυκλοφορία.
0: Αλλά εσείς.
1: Εδώ εμείς καταρχήν με τους θερμοσύμφωνους έχουμε φάει 5 γκολ. Με τα εξοικονομώ άλλα 5.
0: Αφού είστε γατάκι.
1: Ναι, αλλά είπαμε. Μόλις δεν υπάρχει παράταση.
0: Πάμε στην είδηση.
2: Τώρα ποιο είναι το θέμα. Πάει μια εβδομάδα μετά. Μια μικρή, δηλαδή 7 μέρες παράταση μέχρι 22. Μέχρι 22 Ιουνίου θα μπορείτε να καταθέσετε τις δηλώσεις σας. Χρειάζεται προσοχή, γιατί πολύ λίγοι διοκτήτες οικοπαίδων έως τώρα έχετε δηλώσει στο akatharistaapp.gov.gr σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή έως τώρα είμαστε 337.000 ιδιοκτήτες οικοπαίδων που έκαναν τη δήλωση στην πλατφόρμα. Πέρσι ήταν 500.000 και πρόπερσι ήταν 800.000.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι έγινε. Υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών οικοπαίδων οι οποίοι δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα για να τη δηλώσουν ότι καθαρίσανε.
0: Μάλιστα.
2: Καταρχήν να σας πω ότι δεν γίνεται μια φορά. Δηλαδή μην νομίζετε ότι το κάνουμε μια φορά και τελείωσε. Θα το κάνετε κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
2: Αυτό λέει ο νόμος. Έτσι το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Κάθε χρόνο θέλει καθαρίσμα το οικοπαίδο.
2: Και κάθε χρόνο κάνουμε τη δήλωση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, ρίχτε το τσιμέντο, τσιμεντώστε τα όλα. Δηλαδή, άμα το τσιμεντώσεις, ούτε να καθαρίζεις θέστε τίποτα. Ριχτουπίσα, ριχτουθυγόξι, κάτι για να μην μπλέξεις.
2: Μα είναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη
1: 550.000 με 300 κάτι, προφανώς.
2: Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει στην πλατφόρμα, λίγη το 22 του μήνα, έτσι.
0: Ναι.
2: Να μπει κάποιος στην πλατφόρμα και να πει, έλα εδώ ρε φίλε, πέρσι το δήλωσες.
0: Έχεις δίκιο.
2: Φέτος γιατί δεν το δηλώνεις.
0: Απλώς
2: το πούλησες στο οικόπεδο.
0: Του έχουν σκοτήσει τον έρωτα του κόσμου με τις πλατφόρμες.
2: Κατάλαβες.
0: Όλο πρέπει πες στην πλατφόρμα. Ξαναπες στην πλατφόρμα. Να και πλατφόρμα. Να και εκείνο, να και το άλλο. Ζουρλαίνεται κι ο άλλος. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι από τη στιγμή που είναι περιουσία σου πρέπει να τη φροντίσεις και να την καθαρίζεις. Και δεν σου χρωστάει τίποτα ο γείτονας, ο οποίος έχει κάνει την αποψήλωση. Αν πιάσει μια φωτιά, χτύπα ξύλο, να κινδυνεύσει το δικό του το σπίτι επειδή είσαι χαλός και δεν το κάνεις. Και ανάλυτες και δεν το κάνεις. Αλλά απ' την άλλη, να λέμε και την αλήθεια τώρα, τους έχουν ζαλίσει τον νερό.
1: Ελπίζω
0: Κύριε Γιώργο. Είναι πολύ καλό μέτρο και το στηρίζω. Για να είμαι
2: εννοείται. Ξέρεις πόσες πυρκαγιές έχουμε εγκλειτώσει.
1: Ελπίζω.
2: Πάρα πολλές.
0: Δηλαδή.
2: Δεν έχουμε τώρα ένα ακριβή αριθμό, αλλά είναι πάρα πολλές.
1: Ελπίζω, Γιώργο, μετά την 22η Ιουνίου να μην υπάρξει άλλη παράταση.
0: Ναι.
1: Η...
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Περιμένεις να δεις τι θα γίνει αυτή τη εβδομάδα.
2: Η αρχική εκτίμηση
1: είναι ότι
2: ήταν,
1: δεν θα
2: ήταν μέχρι 30. Αλλά τελικά έδωσε μέχρι 22.
0: Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: η φίλη μας η Ελένη έχει πολύ βροχή αυτή τη στιγμή, έξω από τη Λάρισα μας ενημερώνει η γυναίκα. Ο Σοκράτης λέει: γεια σας παιδιά, αν κάποιος χρωστάει κάποιο υπόλοιπο σε ένα δάνειο, γιατί να μην πουλιέται το σπίτι, να παίρνει το ποσοστό ανάλογα του ποσού που έχει αποπληρώσει και να μπορεί με τα λεφτά να πάει να νοικιάσει σπίτι ή να βιοποριστεί. Τι να σου πει ο Σοκράτης, δεν ξέρω.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ο Αστέριος. Γεια σας αγαπημένοι ατέριαστοι, μην αγχώνεσαι κύριε Χρήστο, έχω πληροφορίες πως αν ξαναβγεί το Πασόκ θα καταργήσει μέχρι και τους Καρχαρίες. Αστέρια, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν θα ξαναβγεί το Πασόκ, καταλαβες. Οπότε
1: θα γεμίσουμε
0: Καρχαρίες. Καταλαβες, ναι. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, να είσαι καλά. Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα φίλοι μου. Χαίρομαι διότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και με βάση τις προτάσεις της αντιπολίτευσης αυξήθηκαν οι αποδοχές μου και δεν πληρώνω τίποτα, θα είναι όλα τζάμπα, λέει. Και τι περιμένω το κόμμα που θα πληρώνουμε και θα κάθουμε. Σας ευχαριστώ, καλό σου κου. Θα μας κάνουν AI τα κόμματα. Είναι αυτό που είχε πει ο Bill Gates.
1: Ναι, τι.
0: Ο Bill Gates έχει πει κάποτε, κάποια στιγμή στο ντοκιμαντέρ, έχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που λέει διάφορα στο Netflix. Και έχει πει λοιπόν ο Bill Gates ότι θα πρέπει όλες οι μεγάλες εταιρείες με τα bot και τα robot και όλα αυτά, σιγά σιγά, να αρχίσουν να πληρώνουν φόρος για κάθε ρομπότ που χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κάθονται στα σπίτια τους σιγά σιγά.
1: Ποιος θα τους πληρώνει?
0: Και όλοι θα ζούμε με κάποιο εισόδημα. Λέει που κάποιος σας το δίνει. Κατάλαβες. Οπότε, ναι. Αυτά τα κόμματα, τα δικά μας, είναι πιο μπροστά από, από το AI, πιο μπροστά από την εποχή. Οπότε λένε, κάνω ό,τι θες τζάμπα, τρώγε, πίνε κτλ. Πληρώνει το κράτος. Εγώ είμαι σύμφωνος σε αυτό.
1: Εντάξει. Και εγώ είμαι σύμφωνος. Και τα λεωφορεία δωρεάν και τα ταξίδια.
0: Απλώς μην μου ζητήσουν μετά λογαριασμό.
1: Πώς, αφού δεν.
0: Όχι.
1: Θα πει σου κανένα λάβει.
0: Όχι.
1: Δεν έχω φράγκο, θα πει.
0: Ο Πέτρος λέει: παιδιά, πώς είναι δυνατόν να έχουν πέσει ταυτοχρόνως τρεις άσχετες μεταξύ τους πλατφόρμες? Δεν είναι άσχετες. Ανήκουν, είναι μία εταιρεία, είναι η εταιρεία Meta του Zuckerberg. Και το Instagram και το Facebook και το Messenger ανήκουν στον Zuckerberg. Mm. Και αν δεν κάνω λάθος, και το WhatsApp δεν είναι του Zuckerberg. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά λέω. Ο Μιχάλης από το Φάληρο λέει: καλησπέρα σας. Ψήφος διαμαρτυρίας, είναι δυνατόν να κινδυνεύει σταθερότητα, οικονομία και το πολίτευμα για 4 χρόνια για να διαμαρτυρηθεί και καλά κάποιος? Τι να σου πω. Ο Μικές. Α, ναι, γεια σου Μικέ. Γεια σου Γεράσιμο τη Μάλτα. Ο Μιχάλης ο Παλίδης λέει: δεν κατάλαβε ο κ. Τσίπρας ότι λόγω της ανικανότητάς του και τον καταστροφικό τρόπο που κυβέρνησε αυτός και η ομάδα του αφαίρεσε τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός. Ευτυχώς το κατάλαβε ο ίδιος και παραιτήθηκε. Τώρα γιατί επανέρχεται? Για οριστική καταστροφή, λέει.
1: Πανέρχεται, αλλά το φωστό.
0: Ο Πάνος λέει: δεν μπορεί να εξαιρέσει τους Ευρωπαίους τουρίστες. Είναι παράνομο από το να μην πληρώνουν. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να δούμε τι ισχύει στην Μάλτα. Γεια σου, Λέτα. Γεια σου, Θάνο. Ο Μιχάλης από τα Νότια Προάστια. Όντως, καλησπέρα, παιδιά. Τώρα επανέρχονται τα σώσια. Πριν είχαν μπλοκάρει. Πω, τι πάθαμε. Ο Δημήτρης λέει: ξεχνάτε πως οι ψήφοι στα κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή πηγαίνουν κατά βάση στο πρώτο κόμμα. Ναι, και γιατί δεν το ξεχνάμε, γιατί είπαμε εμείς.
1: Ότι αν υπάρχουν πολλά κόμματα που θα είναι στο 2,5, στο 2, στο όλα αυτά θα προσμετρηθούν στο πρώτο κόμμα.
0: Ναι, αυτό δεν είπαμε και εμείς.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Εσείς δηλαδή, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Διαφημίσεις, παρακαλώ, ερχόμαστε.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Δύση.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Πημένα σας πλοία, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γεια σου, Ρετάκαρα, το λαγωνίσει. Στείλ το ρετάκι να γελάσουμε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: τι ερώτηση έκανε ο Κρατής για να την απαντήσουμε. Αν και με ποιο τρόπο εξαιρούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες από το
1: μέτρο με τους τουρίστες.
0: Με τους τουρίστες. Καταλάβατε, ναι. Αυτό. Γεια σας, κύριε Σταματέλο, τι κάνετε.
1: Γεια σας, κύριε.
16: Γεια σου, Νίκο.
1: Μια χαρά.
16: Ήρεμα. Τι γίνεται.
1: Μουντιάλ.
16: Μια και είπε, έστειλε ο Γεράσιμος από τη Μάλτα να ξεκινήσουμε με πόλο. Γιατί έχει Final Four Champions League στο πόλο στη Μάλτα και τα δύο, και άντρες και ναι. Γυναίκες.
0: Και ποιος έχει πάει,
16: ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες. Στις γυναίκες παίζει απόψε τελικό,
0: ναι.
16: Φερεντσβάρος.
0: Τη Βαλέτα. Ναι.
16: Στους άντρες έχασε χθες από την Προρέκο, οπότε πάει για τρίτη θέση με τη Φερεντσβάρος πάλι.
1: Στο πόλο.
16: Στο πόλο.
1: Εντάξει. Πες και για το Μουντιάλ τώρα.
0: Είναι στο Final Four όμως.
16: Ναι, τελικά είναι.
0: Επειδή γελάς.
1: Final Four το πόλο.
0: Επειδή γελάς.
16: Ναι. Champions League πόλο.
0: Το πόλο είναι από τα εθνικά αθλήματα στη χώρα. Θες να πεις κάτι.
1: Ότι είναι από τα εθνικά αθλήματα στη χώρα.
0: Είναι η βασική ομάδα που έχει πάει ένα σκασμό Ολυμπιάδες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μέχρι. Θες κάτι. Όχι, άμα θες, έλα.
16: Μέχρι να πάει το μπάσκετ.
0: Μιλάγαμε σε εξωτερικούς περισσότερους που έχουμε.
16: Μέχρι να πάει το μπάσκετ στην Ατλάντα, γιατί εκεί ήταν η πρώτη παρουσία της.
1: Είχε πάει το πόλο.
16: Μόνο το πόλο έχει
0: πάει. Μόνο το πόλο. Από ομαδικά.
16: Ακριβώς, από ομαδικά.
0: Επειδή χλεβάζεις, Γιάννη, κατάλαβες.
16: Δεν ξέρει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, άντε.
1: Για πάμε στο Μουντιάλ που ξέρω.
16: 2-0 το Μεξικό τη Νότια Αφρική.
1: Φαβόρη ήταν το Μεξικό, ναι.
16: 2-0 το Μεξικό τη Νότια Αφρική. Πολύ ωραίο ήταν το παιχνίδι το πρωινό. Με Κορέα, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Ήταν 1-0 και έγινε 1-2 μετά.
16: Νίκησε με ανατροπή η Κορέα. Είχε φάσεις. Αυτό ήταν ωραίο.
1: Σήμερα
16: έχει Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
1: Καναδά, Βοσνία. Εντάξει.
0: Ζνία.
16: Ζνία.
1: Τι ώρα?
16: 10.
1: 10. Και μετά?
0: Σήμερα.
16: Σήμερα.
0: Στις 10.
16: Ναι.
0: Τι μάτς έχει?
16: Καναδά, Βοσνία.
0: Γιατί να το. Ειλικρινά τώρα. Αν δεν είσαι από το Οντάριο ή από το Σεράγεβο, για ποιο λόγο να το δει, πείτε μου.
1: Το επόμενο.
16: Ή αν το έχει παίξει στοίχημα.
0: Ναι. Ρε και στοίχημα, το βλέπει στο κινητό. Βλέπεις, ναι. Άσε μας ρε Νίκο τώρα.
1: Το επόμενο παιχνίδι.
0: Δηλαδή, Καναδάς Μοσνίρς. Γιατί, πόσο μερακλής πρέπει να
16: τώρα
0: είσαι.
16: Τώρα με κουρδίζεις και θα αρχίσω πάλι για αύριο.
0: Ναι, τι έχει αύριο.
16: Αύριο που αλλάξανε την ώρα του μπάσκετ.
0: Ναι.
16: Για να δείξουν Κατάρ,
0: ναι.
16: Ελβετία.
0: Ναι, φοβερό. Η ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ και η ποδοσφαιρομάνα η Ελβετία.
1: Εντάξει.
16: Ξημερώματα, Γιάννη, μια σου απαντήσω. Έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Ορίστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, βλέπεις.
0: Πότε.
16: 4 ώρα το πρωί. Όχι.
0: Ξημερώμα τη Σαββάτου.
16: Ναι.
0: Άμα έχω πάει το βράδυ σε καμπουζού και γυρίσει και είμαι νορμάλ, ας πούμε, και δεν έχω μεθύσει,
16: ναι,
0: και δεν με παίρνει ο ύπνος γιατί είμαι σε αυτό, μπορεί και να χαζέψει λίγο.
1: Μάλιστα. Αύριο
0: σε ομάδα είπες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Με ποιον είσαι.
0: Με κανέναν, ναι. Δεν θέλω να είμαι με κανέναν.
1: Αυτό στις 4. Και αύριο στις 6 το απόγευμα όμως που θα δεις.
16: Θα το δεις αύριο, θα είσαι για μπάνιο.
1: Παιδιά.
0: Το μπάσκετ.
16: Ναι.
0: Θα το δω, είσαι τρελός. Αύριο είναι τελικό των τελικών τώρα. Βλέπουμε όλη τη χρονιά να χάσουμε τον τελικό. Κάτσε τώρα. Εδώ βλέπουμε Περιστέρι Κολοσσό. Και θα χάσουμε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Πού είναι τα πάντα ανοιχτά, βέβαια, έτσι.
16: Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι κρίνονται όλα. Να δούμε τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι.
1: Πολλές, λέει, πολλές απουσίες.
16: Δεν ξέρω, θα τις δούμε.
1: Μα και προχθές πήγε πολλές.
16: Ναι. Και.
1: Τι και. Και που είχε πολλές.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά μην κάνεις εσύ, χαλάρωσε λίγο.
1: Εγώ τι είπα, ρε.
0: Ηρέμησε λίγο, ηρέμησε. Δεν κάτσε.
16: Θα λέει ο Χρήστος.
0: Θα το δούμε αύριο. Ηρεμήστε. Περισσότερο άγχος έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι μια πραγματικότητα από τον Παναθηναϊκό. Είναι τη ζωή αυτό. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, κερδισμένος είναι με την έννοια ότι δεν το σήκωσε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ.
16: Ναι, αλλά εδώ που έχει φτάσει το θέλει.
0: Εννοείται. Όχι, εμένα εννοείται ότι το θέλει. Δεν κατάλαβες. Εννοείται ότι το θέλει. Και φάνηκε ότι το θέλει, ναι, που με τον τρόπο που παίξαν το προηγούμενο μάτς. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, θα γίνει εδώ, θα το σηκώσει. Άμα είναι ο Παναθηναϊκός, θα γίνει εδώ ή θα το πάει στο ΆΚΑ να το σηκώσει.
1: Εσύ τι λες.
16: Μπράβο, εσύ τι λες. Όπως σε ρώτησε ο Γιάννης, εσύ τι λες.
0: Κανονικά θα έπρεπε εδώ, όπως γίνεται στο NBA.
16: Μπράβο, επειδή λοιπόν δεν είμαστε NBA. Επειδή δεν είμαστε NBA.
0: Ναι. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα γίνει απονομή εδώ.
16: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα
1: πάει στο ΆΚΑ.
16: Αν το έπαιρνε προχθές ο Ολυμπιακός, θα γινόταν απονομή.
0: Δεν το ξέρω.
16: Δεν θα,
0: θα έπρεπε όμως.
16: Δεν θα γίνονταν.
0: Α, δεν θα γίνονταν.
1: Δεν θα γίνονταν.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Κλείνω με το για να μην έχουμε απορίες. Μόνο για τους μονίμους κατοίκους στη Μάλτα, λέει. Είτε Μαλτέζοι, Ιταλοδαποί, έχουμε κάρτες επιβίβασης μετά από αίτησή μας. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν εισιτήρια 1,5 ευρώ το χειμώνα και 2 ευρώ το καλοκαίρι. Στον οδηγό από την πρώτη πόρτα. Και οι κοριτσάρες
1: του Ολυμπιακού
0: σηκώσουν απόψε, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park, the place of happiness.
17: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
18: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
19: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
20: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
21: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: People have repower. People have repower.
24: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
25: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
29: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτη με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήνων των 6. Πάμε σε ένα θέμα φίλου μας με τον συνάδελφο Γιώργο Ανδρή από το site caranemotor.gr που αφορά τη φορολογία για τα υβριδικά και plug-in υβριδικά, μια κατηγορία που αντιπροσωπεύει το 57% των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων και φυσικά το νομοσχέδιο αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιώργο Ανδρή, καλό απόγευμα.
30: Καλησπέρα και από μένα. Όντως ήταν ένα νομοσχέδιο έκπληξη για όλη την αγορά.
29: Μεγάλη έκπληξη, ναι.
30: Δεν το περίμενε κυριολεκτικά κανένας αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, να τονίσουμε, όπως πολύ σωστά είπες, ότι έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και ουσιαστικά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική του μορφή μέχρι να φτάσει στη Βουλή. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι αναρτημένο σε δημόσια διαβούλευση και από εκεί και πέρα θα επιστρέψει στο Υπουργείο το νομοσχέδιο, ναι, για να κάνουν τις όποιες αλλαγές θέλουν τα κυβερνητικά στελέχη.
29: Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Αυτό το νομοσχέδιο τι μας λέει, ότι θα πρέπει να υπάρχει φορολογία μεγαλύτερη?
30: Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά όσα γνωρίζουμε για τα plug-in hybrid αυτοκίνητα, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα εταιρικά. Αρχικά να πούμε ότι οι ιδιώτες καταναλωτές, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως έχει και ό,τι έχουμε δει στο νομοσχέδιο που είναι αναρτημένο,
29: ναι,
30: θα αυξηθούν οι δασμοί πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά το νομοσχέδιο μειώνει το ποσοστό της έκπτωσης σε ποσοστό 25%. Αυτή τη στιγμή να τονίσουμε ότι τα plug-in hybrid αυτοκίνητα, ναι, εκτελονίζονται με έκπτωση 75%. Το μάλιστα νομοσχέδιο λοιπόν εξισώνει τα plug-in hybrid με τα υβριδικά ανεξαρτήτου ποσότητας εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και το πάει στο 50%.
29: Δηλαδή, να το δώσουμε και λίγο κατανοητά στους φίλους ακροατές. Δηλαδή, αν ένα αυτοκίνητο κάνει 40.000 αυτή τη στιγμή ή 35, πού θα πάει μετά η αξία του?
30: Αν οι δασμοί του με την έκπτωση, ας πούμε ότι είναι 5.000, θα φτάσουν να είναι 7.500 οι δασμοί, που σημαίνει πρακτικά ότι θα αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές λιανικής. Αυτό όμως επηρεάζει και τα εταιρικά αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί η αύξηση των τιμών θα επηρεάσει και το μισθώματα τα μηνιαία. Αλλά πέραν των μισθωμάτων έρχεται το νομοσχέδιο και βάζει ουσιαστικά μια απαγόρευση στις φοροαπαλλαγές που έχουν όλα τα αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών ρήπων, εξαιρώντας μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής, θα έλεγα.
0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
9: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
8: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
9: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογία καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα. Η μπάλα στη Σέντρα. Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει σήμερα πως θα επιδιώξει μια τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να γίνει. Με τοπική Μητσοτάκη Τσίπρα μετά και τα όσα επεχθές ο Πρωθυπουργός στον Αντένα με την κόντρα των δύο να αναβιώνει. Έντονη αντιπαράθεση και ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για την εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από τη Δραπετσόνα για δωρεάν μετακίνηση των νέων με τα μέσα μεταφοράς. Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, όπως επιβεβαιώνουν τις τελευταίες ώρες όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Μήλος για τους όρους και την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Υποστηρίζει ότι τα όσα έχουν διαρρεύσει δεν είναι αυτά που έχουν συμφωνηθεί και καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί. Στην Αλβανία στους δρόμους βγήκαν για 12η μέρα χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται στα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού ριζόρτ στην Αλβανία, έργο το οποίο συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, με τις διαδηλώσεις να έχουν λάβει αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Δίχτυα και στη Μύκονο είχε απλώσει το κύκλωμα που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Πάνω από 25 οι περιπτώσεις δωροληψίας, τουλάχιστον 30 τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσαν οι αρχές. 14 άτομα συνελήφθησαν σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα του κυκλώματος. Εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας, αποκάλυψε έρευνα της αστυνομίας. Πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως και τις 22 Ιουνίου με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τον κύριο Τουρνά να ζητά την επιτάχυνση των σχετικών εργασιών από τους πολίτες. Ονειροημένο ντεμπούτο για την SpaceX στην Wall Street με τον Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε στα $165, η αποτίμησή της στα 2 τρισεκατομμύρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση με τις αναμετρήσεις Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο, νίκες για Νότια Κορέα και Μεξικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Όσο για τον καιρό, βροχερός είναι τις τελευταίες ώρες σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Βελτίωση από αύριο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα. Χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου είχαμε μια ολομέτωπη επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται πως αυτό το δίπολο αναβιώνει τις τελευταίες ώρες, μιας και είχαμε απάντηση στα όσα είπε σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρο πλέον της Ελλάς. Μια κόντρα που μας επιστρέφει πίσω στο 2019 με συγκεκριμένες αναφορές και με παράθεση διλημάτων ενώπιση των εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου και στη συνέχεια θα δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα πως διαμορφώνεται.
1: Μια κόντρα από τα παλιά αναβίωσε εξ αποστάσεως μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την επιστροφή του επικεφαλής της Ελλάς στην πολιτική αρένα.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.
2: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε ο κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς.
3: Είμαι πολύ ευτυχής σαν ο κύριος Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
4: Την αλαζονία λέτε,
3: Ναι, ναι, διότι ξέρετε κάτι, το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντιπάλους.
1: Η σύγκρουση των δύο αρχηγών επεκτάθηκε και στο κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό που προβάλλει τηλεόραση του Sky.
2: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
5: Όχι, το είδα και
2: εγώ ανατρίχιασα και πολλοί ανατρίχιασαν νομίζω, γιατί ξαναθυμηθήκαμε το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά.
3: Ευτυχώς που δεν υπάρχει, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
1: Στίχημα και για τους δύο αρχηγούς αποτελεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
3: Δεν θα είναι περίπατος με τον κύριο Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη και να μας κάνει και τη χάρη να μην έχει διεκδικήσει και τέταρτη.
2: Μια πολιτική δύναμη, παρά τα προβλήματά της, εξακολουθεί.

0: Βεβαίως ήδη ξεδιπλώνουν τις στρατηγικές τους, βάζουν τα διλήμματα, τα θέτουν υπόψη των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, στο οποίο θα ενημερωθείτε για την δραστηριότητα και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Είναι το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη.
1: Με διακύβευμα τη σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ενώ έδωσε και προσωπικό τόνο στην προεκλογική αντιπαράθεση, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν τον πρωθυπουργό που θα τους κυβερνήσει.
2: Υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή κακώς, το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό.
1: Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του προς το Πασόκ.
2: Φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό. Και πείτε μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που έχει βελό να είναι κολλημένη.
1: Την ώρα που μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε εκδήλωση με νέους στη Τραπετσόνα.
3: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Η εξαγγελία του προκάλεσε κόντρα με την κυβέρνηση.
4: Προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό.
5: Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται εξάλλου.
1: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σχολίασαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του.
7: Στο ενδεχόμενο μεγάλης μείωσης της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιθανή η απόσυρση Μητσοτάκη για την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Σε καταγγελία για την ακύρωση της εκδήλωσής της στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για το κράτος δικαίου, προχώρησε η Μαρία Καριστιανού.
9: Από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε.
10: Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
1: Νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά την ορκομοσία τους, οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί που τοποθετήθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.
0: Είναι ξεκάθαρο πως ο Πρωθυπουργός έχει ανάψει για τα καλά τις προεκλογικές μηχανές του κόμματος. Αυτό προκύπτει και από ένα άλλο δεδομένο το οποίο έχουμε. Από αύριο ο κύριος Μητσοτάκης ξεκινά περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα. Θα βρίσκεται στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στο 2027 για τις κάλπες. Ωστόσο, λειτουργεί ήδη προεκλογικά. Αύριο στη Ρόδο. Την επόμενη εβδομάδα στην Δυτική Αττική. Και προγραμματίζονται και στη συνέχεια και άλλες περιοδίες σε όλη τη χώρα και ανάπαυλα Αυγούστου και το Σεπτέμβριο προφανώς Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία εν ώψη και της ΔΕΘ.
12: Περιοδίες και ψηφοδέλτια.
11: Ψηφοδέλτια είναι το δεύτερο, διότι ήδη οι στενοί τους συνεργάτες έχουν λάβει εντολή, ξεσκονίζουν βιογραφικά, τσεκάρουν ποιοι πολιτευτές θα είναι εκ νέου στα ψηφοδέλτια και θέλουν μέσα στο καλοκαίρι να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τις υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους νομούς. Και τρίτο, το πρόγραμμα. Ξεκινάνε συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, όπως πληροφορούμαστε. Ατζέντα 2030 θα ονομάζεται και θα στοχεύει στο πώς θα αυξηθούν μισθοί. Διότι αυτό που εντοπίζουν και στα focus group που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πως το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και θέλουν να δείξουν ότι έχουν ένα πρόγραμμα και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά κυρίως να ενισχύσουν τα εισοδήματα.
0: Να δούμε λιγάκι τι γίνεται τώρα με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει πυκνώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τις παρεμβάσεις του. Στο φόντο βεβαίως βρίσκεται η αυξημένη πιθανότητα να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, με το οποίο θα κατέλθει στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη, στο οποίο θα υπάρξει και ένα ηχητικό το οποίο θα ακούσετε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε χθες από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος που θα είναι στα δεξιότητα.

0: πατέρα της Νέας Δημοκρατίας και θα εκπροσωπείται από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
1: Μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά στο ενδεχόμενο που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος έστειλε ο Πρωθυπουργός, διαγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κίνηση και θυμίζοντας την δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η παράταξη μετά το εγχείρημα της πολιτικής άνοιξης.
2: Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
1: Δεδομένα όμως δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν μετάνιωσε για τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού.
2: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία, ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
1: Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κάνει παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια.
3: Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Σε οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της, συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου.
1: Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που το ασκούν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο και ο κύριος Καραμαλής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ.
1: Ωστόσο, τήρησε διακριτή στάση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή.
2: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική.
1: Ο κύριος Σαμαράς φέρεται να προχωρά τις προετοιμασίες για την ίδρυση νέου κόμματος.
0: Μάλιστα, αυτά είπε χθες στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να φτιάξει ένα νέο κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του Sky 100,3, για την στρατηγική την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Είναι η αλλαγή της στρατηγικής που φάνηκε καθαρά χθες από τη συνέντευξή του. Μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης είχε επιλέξει ως αρχηγό του τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Όμως διαπιστώνει και προφανώς και από τις μετρήσεις που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του ότι ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι πιθανότητα ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έχει καταρχάς την ικανότητα να συσπηρώνει όλο τον κόσμο της αριστεράς δίπλα του, πλάι του ή πίσω του. Άρα το πρώτο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο επειδή τον βολεύει αφάνταστα. Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που τον ψήφισαν δύο φορές αλλά δεν φαίνονται πρόθυμοι να τον ψηφίσουν τώρα. Ο κύριος Τσίπρας θα χρησιμοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, επίτρεψέ μου την έκφραση, ως μπαμπούλας. Τρομάζει τον ψηφοφόρο της δεξιάς και μπορεί να τον επαναπατρίσει στη δεξιά.
6: Βασίλη, αν ο Αλέξης Τσίπρας φύγει από τη δεύτερη θέση, έρθουν άλλες δημοσκοπήσεις και τον έχουν στην τρίτη και το Πασόκ στη δεύτερη, αλλάζει και η στρατηγική.
5: Πιθανώς ναι, γιατί άλλαξε και πάλι. Αλλά απλώς.
6: Ή απλώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνειδητή επιλογή ανεξαρτήτως από τις μετρήσεις.
5: Είναι συνειδητή επιλογή γιατί είναι πια σχεδόν βέβαιη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα. Αλλά πέραν αυτού, η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα στέλνει και ένα μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι πρόσεξε, δεν είμαι εγώ ο εχθρός σου, του λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι εκείνος.
6: Ήθελε να τον βοηθήσει.
5: Αν κινδυνεύεις με αποψήλωση των δικών σου ποσοστών, από τον Τσίπρα θα το βρεις, όχι από μένα. Και επειδή είμαστε και στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, έχει και αυτό το ίχνος της στρατηγικής, έστω την τελευταία στιγμή, μήπως υπάρξει κάποιο είδους προσέγγιση τουλάχιστον για τα θεσμικά.
6: Για τον Αντώνη Σαμαρά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, Βασίλη, στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι παρακολουθήσαμε χθες τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ήταν πολύ προσεκτικές.
5: Ναι, κοίταξε, ο κύριος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά με σεβασμό. Παρά την δρυμία κριτική που δέχεται, όπως είπε και ο ίδιος θες, είναι πρώην πρωθυπουργός, Είναι ο πρώην πρωθυπουργός που έκανε πρώτη φορά υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Να. Γι' αυτό και αποφεύγει να σηκώσει μέχρι τώρα το γάντι της αντιπαράθεσης που επιδιώκει ο κύριος Σαμαράς.
6: Αστερίσκο έχει αυτός ο σεβασμός.
5: Εννοείται πως έχει. Ο αστερίσκος είναι το νέο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε σαφές χθες ότι αυτός ο σεβασμός του προς τον πρώην πρωθυπουργό θα σταματήσει αν ο κύριος Σαμαράς κάνει νέο κόμμα. Διότι πια πάβει ο κύριος Σαμαράς να είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε λοιπόν σαφές ότι αν συμβεί αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, αλλά αν συμβεί αυτό, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα σηκώσει το γάντι της αντιπαράθεσης.
0: Στο χώρο της κεντροαριστεράς τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ, σε δημοσιογράφους και απαντώντας τα ερωτήματα τα οποία του έθεσαν, επέμεινε σε αυτή την τακτική, σε αυτή τη στρατηγική την οποία έχει χαράξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πως καμία θέση στο νέο του κόμμα, το κόμμα Ελλάς, δεν είναι ρεζερβέ, παρότι βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες πως 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ήδη με το ένα πόδι έξω από το κόμμα, σκοπεύουν σύντομα να αποχωρήσουν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
7: Στη γραμμή που έχει θέσει περί μη συνεργασιών με άλλα κόμματα και σχηματισμούς, έδειξε πως παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας παρά την ανοιχτή πρόσκληση που το έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάλπη ή στις επόμενες κάλπες. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class.
7: Από την ίδια σκηνή χθες, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και ότι αυτό το εγχείρημα είναι θετικό και το στηρίζουμε.
10: Το ζήτημα των συνεργασιών ανήκει στο παρελθόν. Αν κύριε Πιέρο, το ζητούμε ήταν να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει αφενός παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Στη Κουμουνδούρου, βουλευτές και στελέχη εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον του κόμματος.
11: Χρειάζεται μια συνένωση που θα περιλαμβάνει και ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
12: Μα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν να μην συμμετέχει στις εκλογές. Σε αυτομολούν θα απολογηθούν.
7: 15 βουλευτές αυτή τη στιγμή, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, φέρονται να βρίσκονται υπατμών εξετάζοντας το μέλλον τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο παρέτησης ή ανεξαρτητοποίησης βουλευτές της περιφέρειας. Ενώ το γεγονός πως δεν γνωρίζουν πότε θα γίνουν οι εκλογές δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ την απόφασή τους. Στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, εξακολουθούν να πιστεύουν πως η τωρινή εικόνα είναι πλασματική.
13: Εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα. Υπάρχει μια δυναμική που καταγράφει το καθένα από αυτά. Εκτιμώ ότι θα υποχωρήσουν.
14: Για να ανεβάσουμε όμως τα ποσοστά μας και να στείλουμε τη βελόνα εκεί που θέλουμε να τη στείλουμε, πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις προτάσεις μας.
7: Τα κόμματα περιμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Ο λόγος τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Ακούσατε πως 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τους 24 που διαθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν, να αναμένουν ένα νεύμα του κυρίου Τσίπρα για να κάνουν το βήμα προς το κόμμα Ελλάς. Τι σκέφτονται, τι περιμένουν και τι τους προβληματίζει, θα μας πει ο Αντώνης Ατζολέτος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Είναι τρία τα ερωτήματα. Να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να ανεξαρτητοποιηθούν ή να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα. Το δρόμο που χάρεσε η Έφη Αξιόγλου. Είναι δεδομένο πως η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Απλώς είναι θολό το τοπίο. Δεν έχουν κάποιο σήμα από εκεί. Δεν τους έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο να τους πει ότι έχουν κάποια συγκεκριμένη θέση ή δεν ξέρουν ακόμα και στην περιφέρειά τους, εκεί που θα βρεθούν, ποιοι θα είναι συνυποψήφοι τους. Άρα λοιπόν είναι μια κίνηση στο άγνωστο. Όπως το άγνωστο βεβαίως κινείται και το κόμμα από τότε που έπεσε κάτω από το 3%, λένε.
6: Πιστεύουν όμως ότι θα τους πάρει, τουλάχιστον είναι ίδιες περιπτώσεις όλοι?
5: Όχι, γιατί αλλιώς είναι οι βουλευτές της επαρχίας, αλλιώς είναι οι βουλευτές των μεγάλων αστικών κέντρων. Αλλά σε κάθε περίπτωση βασικό ρόλο παίζουν και οι εκλογές. Άλλο να γίνουν το Σεπτέμβριο, είναι 2 μήνες, μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Άλλο να γίνουν τον Απρίλιο, είναι 8 μήνες. Είναι και οικονομικό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που εκτιμάται είναι ότι είναι δύσκολο να ανέβουν και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας με δύο διαφορετικά κόμματα στη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να έχει υπάρξει πριν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. και ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα δούμε στο κόμμα να υπάρχουν ανακατατάξεις.
0: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το προανήγγειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα social media. Το επιβεβαιώνουν σήμερα και οι Ιρανοί. Είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραχτσί, ο οποίος επιβεβαιώνει επί της ουσίας πως έχει επέλθει μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη και βεβαίως στη συνέχεια θα σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα. Τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν σήμερα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακούμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών.
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
17: Του βλέπει συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με τον J.D. Vance να ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες βαλίτσες για τη Γενέβη.
13: Και όταν η συμφωνία υπογραφεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν αμέσως στον αποκλεισμό. Ναι, αυτό είναι αληθές, απαντά ο Τραμπ. Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας και θα έχετε τις τιμές πετρελαίου να πέφτουν κατακόρυφα.
18: Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παρεξήγηση των προτάσεων και αμερικανικό ευσεβής πόθος.
17: Το αμερικανικό Άξιος και το ιρανικό Mer News παρουσιάζουν δύο εκδοχές της λεγόμενης συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ που μοιράζονται αρκετά κοινά σημεία αλλά και σημαντικές διαφορές. Οι Αμερικανοί κάνουν λόγο για παράταση 60 ημερών στην εκεχηρία συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ το Ιράν ζητά άμεση και μόνιμη πάυση των εχθροπραξιών. Σε αυτό το διάστημα θα γίνονται διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Οι δύο πλευρές συμφωνούν επίσης να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Το Άξιος όμως κάνει λόγο για άμεση επαναλειτουργία χωρίς διόδια, ενώ το ΜΕΡ για άνοιγμα εντός 30 ημερών με ρυθμίσεις του Ιράν.
13: Χωρίς την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και τον έλεγχο του στενού από χώρες της περιοχής, ιδίως εμάς και το Ομάν που είμαστε από τις δύο πλευρές αυτού του στενού, είναι αδύνατο να υπάρξει ασφάλεια. Η λήξη του πολέμου είναι στα χέρια μας, λέει ο σύμβουλος του Μοσταμπά Χαμενή.
17: Οι Αμερικανοί συνδέουν την άρση τους με τη συμμόρφωση του Ιράν στη συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη ζητά πλήρη αναστολή. Σημαντικό αγκάθι που καίει τους Ιρανούς είναι τα παγωμένα κεφάλαια. Οι Αμερικανοί προβλέπουν πρόσβαση σε κάποια από αυτά τα χρήματα, ενώ οι Ιρανοί ζητούν αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός των 60 ημερών.
3: Οι όροι που διέρευσε το Ιράν στα fake news δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Πολύ ανέντιμα άτομα για να διαπραγματεύεσαι μαζί τους. Απίστευτο.
17: Σε αυτό που οι δύο πλευρές συμφωνούν είναι η μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Όλα τα υπόλοιπα όμως σχετικά με την τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα καθοριστούν μέσα από διαπραγματεύσεις.
13: Έχουν συμφωνήσει να μην έχουν ποτέ πυρηνικά. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε επιμείνει. Αυτό ήταν ο σκοπός. Αυτό ήταν το 95% λέει ο Τραμπ.
4: Όσο είμαι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
17: Μελανά σημεία όμως αποτελούν τόσο το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, όσο και η υποστήριξη της Τεχεράνης σε ομάδες αντίστασης. Δύο ζητήματα που σύμφωνα με το Mer News και το IRNA τίθενται εκτός ατζέντας.
13: Υπάρχει ένα θολό τοπίο, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Άλλα διαραίουν οι Αμερικανοί, άλλα υποστηρίζουν πως έχουν συμφωνήσει οι Ιρανοί. Θα δούμε ποια είναι η αλήθεια εντός των επόμενων ωρών. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Αθηνά Παπακώστα. Θα μας ενημερώσει για δηλώσεις που έχουν κάνει οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, βεβαίως υπό το πρίσμα αυτής της συμφωνίας Αμερικανών-Ιρανών.
5: Πριν από μερικά λεπτά, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν έκανε γνωστό πως το τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει πλέον οριστικοποιηθεί και ότι τώρα το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Είχε προηγηθεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, ο οποίος λένε τόνιζε ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να σπέβδει να αναδημοσιεύσει την εν λόγω τοποθέτηση στο δικό του λογαριασμό στο Truth Social.
19: Ωστόσο, οι δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων Αθηνά προδίδουν και τις ειλικρινείς προθέσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
5: Για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, μπορεί η Ουάσιγκτον να ηγείται προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με βάση τα αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία συμφωνούν με εκείνα των Ισραηλινών, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, σπέβδει να τονίσει πως το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει την ικανότητα να δρά ανεξάρτητα για αυτό το σκοπό, ξεκαθαρίζοντας επίσης πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν και στο Λίβανο και στη Συρία αλλά και τη Γάζα.
13: Ήταν η Αθηνά Παπακώστα, το τμήμα διεθνών ειδήσεων του Sky, η οποία μας ενημέρωσε και για αυτή τη τελευταία εξέλιξη που είναι εξόχως σημαντική. Έχει να κάνει με δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, του Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος λέει πως οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει το τέλος του πολέμου μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Τώρα, στον Μιχάλη Γναντίου και την Ουάσιγκτον θα μας δώσει ο Μιχάλης Γναντίου όλο το παρασκήνιο γύρω από αυτή τη συμφωνία και πώς φτάσαμε από εκεί που είχαμε απειλές και μια επικείμενη επίθεση τέτοια ώρα χθες από τους Αμερικανούς κατά της Τεχεράνης σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
20: Υποψιάζομαι ότι κάτι θα γίνει τις επόμενες 1-2 ώρες. Βεβαίως συμφωνία ακούμε και συμφωνία δεν βλέπουμε, αν και όπως παραδέχτηκε πριν 2 ώρες, δηλαδή πριν το ξέσπασμα του Προέδρου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μπορεί να επίκειται. Είδε στη δήλωση, είπε δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Και τη δήλωση αυτή την προώθησε ο Αμερικανός Πρόεδρος αμέσως. Και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Τώρα, οι αναφορές για τη συμφωνία των 14 σημείων που διέρευσε κάποια από τις φράξεις της Τεχεράνης. Αυτό λένε εδώ, ανέβασε κυριολεκτικά στα κάγκελα τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε με βίαιο λόγο στην κοινωνική πλατφόρμα, το Truth. Το διαβάσαμε και αμέσως μετά ακολούθησε, πρέπει να σου πω, μια ενημέρωση σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος αποκάλυψε τα συμφωνηθέντα στις διαπραγματεύσεις, λένε.
19: Και το οποίο είναι.
20: Πρώτον, το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί, εννοεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα θα τερματιστεί. Τρίτον, δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα μέχρι να εκπληρώσει το Ιράν τις υποχρεώσεις του. Τέταρτον, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά. Πέμπτον, καμία χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιράν. Ο ανώτερος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι αυτά συμφώνησαν οι Ιρανοί. Πρόκειται για μια συμφωνία που βασίζεται στην απόδοση. Εννοεί, λένε, ότι το Ιράν, όταν υλοποιεί τα συμφωνηθέντα, θα επιβραβεύεται.
19: Μιχάλη, εάν συμφωνήθηκαν τα παραπάνω, ο πρόεδρος Τραμπ αναδεικνύεται νικητής. Είναι πολύ σοβαρά τα κέρδη. Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να έχουν την υπογραφή Τραμπ. Δεν ξέρω αν έχουν και την υπογραφή της Τεχεράνης.
20: Ναι. Πάντως θυμίζουν τους όρους στους οποίους αναφέρθηκε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είναι πραγματικά οι όροι του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σίγουρα δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε το Λευκό Οίκο, διότι γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Γνωρίζουμε το πρόσωπο που έκανε την ενημέρωση. Άλλωστε θα φανεί στην υπογραφή, αν ποτέ φτάσουν στη Γενέβη ή σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Αλλά υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στο Λευκό Οίκο. Διαβάσαμε την ανάρτηση του Προέδρου, δικαιολογημένα είναι πολύ θυμωμένος. Ο θυμός είναι έκδηλος στην ανάρτησή του. Νιώθει ότι οι Ιρανοί υποχωρούν ξανά. Βεβαίως και ο ίδιος έκανε λάθος. Έσπευσε για πολλοστήφορα να ανακοινώσει η συμφωνία στη βάση ενός τηλεφωνήματος από το Πακιστάν. Σίγουρα έπρεπε να περιμένει, αλλά ο Λευκός Οίκος λέει ότι η ενημέρωση που είχε ήταν απόλυτη. Του είπε ο Πακιστανός συνομιλητής του ότι έχουμε συμφωνία. Τώρα στο βασικό ερώτημα, αν επιτεύχθηκε συμφωνία, ούτε ο πρόεδρος μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή. Βρεθήκαμε στο σημείο αυτό πολλές φορές. Με βάση τη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, οι δύο πλευρές λοιπόν είναι τόσο κοντά όσο ποτέ. Στο αρχικό ερώτημα, θα σου πω ότι μπορεί τις επόμενες 1 με 2 ώρες να έχουμε νέα.
13: Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να το κρατήσουμε από τα όσα είπε ο Μιχάλης Ιγναντίου, διότι πράγματι βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές κοντά σε αυτό το σημείο, δηλαδή να έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να προαναγγέλει μια συμφωνία με τους Ιρανούς. Κάτι πάντα χάλαγε την τελευταία στιγμή. Να δούμε αν τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, αν είναι άλλα τα δεδομένα και πράγματι έχει φτάσει η στιγμή που θα έχουμε το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky για αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής και αναλυτής διεθνών θεμάτων του σταθμού μας.
0: Επιμένω, Λένα, πεισματικά εδώ και εβδομάδες ότι είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία η οποία δεν είναι ακριβώς συμφωνία και σίγουρα δεν είναι οριστική. Είναι μια γέφυρα, ένα πλαίσιο όπου ουσιαστικά τα δύο μέρη φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι οριστικό. Πολλά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα, άρα πρόκειται για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επέκτασης ουσιαστικά της υφιστάμενης εκεχηρίας, μέχρι εκεί.
19: Συμφωνούν ότι θα συμφωνήσουν κάποια στιγμή και εδώ θέλω να σε ρωτήσω αν το Ιράν έχει λόγους να πει το ναι σε κάτι τέτοιο.
0: Οι όροι που περιγράφησαν προηγουμένως από τον Μιχάλη με βάση την ενημέρωση που τους έγινε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου είναι όροι που δεν μπορεί να τους δεχτεί το Ιράν, δηλαδή είναι 100-0. Και αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει πολύ νωρίτερα. Έτσι ώστε να μην έχουν καν δεχθεί τις επιθέσεις ή να μην έχουν τραβήξει τόσο μακριά τη βαλίτσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ιράν τελικά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο ή διατεθειμένο να αντικαταστήσει τα πυρηνικά με το Ορμούς. Αλλά να δούμε μια συμφωνία όπου το Ιράν θα παραδίδει τα πυρηνικά, θα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά στο μέλλον και ταυτόχρονα θα ανοίγει το Ορμούς χωρίς να έχει κάποιο όφελος από αυτό και χωρίς να του αναγνωρίζεται ένα ειδικό στάτους το Ορμούς με το Ιράν σε ένα ρόλο ρυθμιστή, νομίζω ότι είναι κάτι εκτός πραγματικότητας.
19: Πάντως, για να ανοίξουν τα στενά, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα φτάσουμε και στο σημείο να απομακρυνθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του εμπλουτισμένου ουράνιου. Αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ο Νετανιάχου μπαίνει στην εξίσωση. Πιστεύεις θα κάνει το χατήρι στον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, κάτι που το Ιράν το συνδέει άμεσα?
0: Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο σε βάρος Χεζμπολάχ δίνουν στο Ιράν ένα επιχείρημα διαπραγματευτικό επίσης ατού. Ποιο είναι αυτό? Ότι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε συνολικά για την περιφερειακή ασφάλεια, καθότι το Ισραήλ είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, και να μην συζητήσουμε μόνο για τα ζητήματα στα οποία εγώ βρίσκομαι σε αδύναμη θέση. Βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, με διάφορες κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει βάλει δύσκολα στον Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικάνο πρόεδρο. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το Ισραήλ, μέσω του λόμπι του φιλοϊσραηλινού, είναι πάρα μα πάρα πολύ αποτελεσματικό και διεισδυτικό και επιδραστικό στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ επίκυνται και εκλογές. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Ότι ο Νετανιάχου υπολείπεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στο Ισραήλ. Πρέπει το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ.
19: Άρα θέλει λοιπόν, κάτι.
0: Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Δεν θέλει κάτι, Λένα. Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Γιατί οι εκ των δεξιών, είτε εταίροι του ενώ στην κυβέρνηση, είτε αμφισβητείες του, αυτό το οποίο του λένε είναι ότι δεν τα έχει καταφέρει με το Ιράν. Επομένως, ο Νετανιάχου θέλει μια νίκη που θα είναι ολοκληρωτική και ασφαλώς θα συνεχίσει σε σχέση με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, κάτι το οποίο μπορεί να βάλει τρικλοποδιές στη συμφωνία.
19: Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το Πεκίνο, η εικόνα του Προέδρου, η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τσαλακωθεί, Κωνσταντίνε?
0: Έχει οπωσδήποτε τσαλακωθεί, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκε να μην είναι εγγυητής ασφαλείας σε σχέση με τα κράτη του κόλπου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στις περισσότερες χώρες του κόλπου, οι οποίες ούτε καν αυτές κατάφεραν να προστατευτούν από τις ιρανικές επιθέσεις. Ασφαλώς η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα πέρα δόθε του Προέδρου Τραμπ, με κάποιες ανερμάτιστες συμπεριφορές και με μια διαπραγμάτευση που γίνεται σε δημόσια θέα, να το σημειώσουμε και αυτό. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε μια διαπραγμάτευση η οποία κανονικά θα έπρεπε να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και κάτω από τα ραντάρ. Σίγουρα. Γίνεται σε δημόσια θέα. Όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την επομένη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι ακριβώς η θέση και ο ρόλος τους στη Μέση Ανατολή, και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων των Αμερικανών, για τις προθέσεις των Αμερικανών και τις δυνατότητές τους, συμπεριλαμβάνω και τους Ευρωπαίους αυτό, νομίζω ότι δημιουργούν μια νέα περιφερειακή πραγματικότητα, την οποία προφανώς λαμβάνουν υπόψη και το Πεκίνο και η Μόσχα, αλλά και άλλες πρωτεύουσες, ειδικότερα της συγκεκριμένης περιοχής.
13: Στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα τώρα, επιστροφή σε 4 λεπτά.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
24: Τι δροσιά του να έχετε?
22: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
27: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
28: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
27: Ποιος μίλησε?
28: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
27: Στον δεύτερο.
28: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
27: Τι?
28: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
27: Μπήκα σωστά?
28: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
29: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
27: Όπου θέλω.
29: Μπες στο κοσμοτέ.gr.
30: Ερμής 91,8 στα FM.
29: Το κόσμο σου.
31: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, τα ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
31: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Επιστρέφουμε στα της Βέστης Ανατολής, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο υπήρξε ενημέρωση των δημοσιογράφων από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Φαίνεται πως δεν έχουμε ακόμη συμφωνία Ιρανών-Αμερικανών. Φαίνεται πως η συμφωνία έχει φτάσει μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Μιχάλη Ιγναντίου. Έχει όλα τα νεότερα.
8: Την ενημέρωση την έκανε πολύ υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος, ο οποίος έχει λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Μας έδωσε ένα πολύ αισιόδοξο τόνο. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι έτοιμη η συμφωνία. Συμφώνησαν και οι δύο πλευρές και από εδώ και πέρα απομένουν οι υπογραφές. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η συμφωνία είναι έτοιμη. Μας είπε ότι οι ΗΠΑ, μόλις γίνει υπογραφή, θα άρουν σημαντικά τις κυρώσεις και θα ξεπαγώσουν περιουσιακά στοιχεία εάν το Ιράν συμμορφώνεται με μια σειρά δεσμεύσεων.
9: Αλλά
8: αυτό θα πρέπει να υλοποιήσει αυτά που ζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ, αυτά που θεωρούμε ότι είναι και όροι του Νετανιάχου. Πάντως ο αξιωματούχος είπε ότι η ευρεία περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνει το Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της αχτής του Κόλφου που είπε, αλλά και το Ισραήλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι βέβαιος, είπε ο αξιωματούχος, ότι οι σύμμαχοι θα συμμετάσχουν. Δεν είπε ποιοι είναι, αλλά περιμένει από τους Ευρωπαίους να κουνηθούν. Επίσης είπε ότι δεν περιορίζεται το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Εάν το Ιράν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, δεν θα περίμενα, λέει, από τους Ιρανούς να μην απαντήσουν. Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι όλοι αισθάνονται άνετα με το που βρισκόμαστε, είπε ο αξιωματούχος. Προειδοποίησε ότι η εφαρμογή θα χρειαστεί χρόνο. Μερικές φορές αυτές οι εγχειρίες είναι λίγο ακατάστατες, είπε. Χρειάζονται λίγο χρόνο για να ριζώσουν. Επίσης είπε για το γεγονός ότι ακόμα δεν όρισαν την υπογραφή. Το ιρανικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην αρχή ηγεσία θέλουν να υπογράψουν τη συμφωνία, αλλά όχι όλοι. Αυτή είναι η φρουρή της Επανάστασης, λένε.
13: Μάλιστα, αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία στέλνει, ξαναλέμε, αν υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος με τον οποίο μίλησαν δημοσιογράφοι, μίλησε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αλβανία. Οι διαδηλώσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζονται για 12η μέρα στα Τίρανα κατά της δημιουργίας ενός πολυτελούς τουριστικού ριζόρτ εκεί στα παράλια της Αλβανίας, φαίνεται πως λαμβάνουν αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Ο Έντι Ράμα πιέζεται πάρα πολύ πολιτικά πλέον, μιας και είναι πολυπληθείς αυτές οι διαδηλώσεις. Σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη από την Αλβανία, να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Φλόρας του Σκάι.
10: Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της Αλβανίας. Επί 13 ημέρες, σήμερα είναι η 13η μέρα, λαϊκές, μαζικές κινητοποιήσεις σαν και αυτήν εδώ που βλέπετε, που βρίσκεται συζήτηση εδώ και περίπου μία ώρα έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα. Πραγματικά η οργή σε αυτό το σημείο της αλβανικής πρωτεύουσας ξεχυλίζει. Με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε, μας έκαναν λόγο για μια κατάσταση η οποία πλέον είναι ανυπόφορη και έρχεται και σκάει με αφορμή την περιπέτεια της Βέρνιτσα. Δεν είναι μόνο η προστατευόμενη αυτή περιοχή και η αφιλεγόμενη επένδυση που εξοργίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ότι έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα, έρχεται σαν τη σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχυλίσει.
13: Να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τη βοήθεια του Δημήτρη Βάλσαμου.
3: Το εμπόδιο της Νοτιού Αφρικής αποδείχθηκε πολύ χαμηλό και το Μεξικό ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο παγκόσμιο κύπελο. Μέσα σε τρομερή ατμόσφαιρα στο ιστορικό Αστέκα, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Σιτόλε και άνοιξαν το σκορ νωρίς με τον Κινιώνες μόλις το 8.
4: Χουλιάν Κινιώνες για το πρώτο γκολ του Μουντιάλ μέσα σε παντζουρλισμό στο Αστέκα.
3: Ο μέσος της Νοτιού Αφρικής αποδείχθηκε μοιραίος για τη χώρα του και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ανατροπή πάνω στον Κουτιέρες και αποβολή για τον άσο του στον Τέλα στο 49.
4: Εκτός περιοχής είναι φάουλ.
3: Το Μεξικό είχε πλέον το πάνω χέρι από κάθε άποψη και καθάρισε το παιχνίδι με κεφαλιά του Ραούλ Χιμένες στο 67. Πρώτο γκολ σε Μουντιάλ για τον 35χρονο φορ που λύγησε από τη συγκίνηση. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το μάτς με δύο ακόμα αποβολές. Αρχικά ο Ζουανέ για χτύπημα εκτός φάσης. Και στο φινάλε ο Μόντες είδαν αυστηρές κόκκινες από τον διαιτητή που έκλεψε την παράσταση με τα μέτρια αγγλικά του. Από το Αστέκα, το πάρτι μεταφέρθηκε στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης του Μεξικού για το νικηφόρο ξεκίνημα των τρικολόρ της Αμερικανικής Υπήρου. Κι αν η πρεμιέρα ήταν σε πλήρως λογική και βατή για εμάς ώρα, το Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα ήταν για τους πραγματικούς λάτρεις των Μουντιάλ. Οι Ασιάτες ήταν ανώτεροι, όμως οι Τσέχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν και μάλιστα από πλάγιο. Δυνατή εκτέλεση του Τσουφάλ και κεφαλιά του Κρέιτσι για το 1-0 στο 59. Όμως η υπέροχη ενέργεια του πρώην ερυθρόλευκου Χουάνγκ Ινμπεόμ ισοφάρισε για την Νότια Κορέα.
5: Στα δίχτυα.
3: Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού από σκόρερ έγινε δημιουργός για την ανατροπή. Σκόρερ από κοντά ο Γκίου, με το δεξί στον πρώτο όμιλο και οι Κορεάτες. Σε παιχνίδι που διεξήχθη πάντως μπροστά σε αρκετά διακαθίσματα στα δύο άκρων.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κλείνουμε με τον καιρό, ο οποίος είπε σήμερα να κάνει ένα διάλειμμα από το καλοκαίρι. Από αύριο όμως επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Χριστίνα Σούζη με την νεότερη πρόγνωση πριν από λίγο στον Sky.
12: Θα σας δείξω που έχουμε κεραυνούς αυτή την ώρα. Να λοιπόν εικόνα του δορυφόρου τελευταία και έχω προσπαθήσει να ζωγραφίσω μέχρι λίγο πριν πω στο στούντιο που έχει καταιγίδες τώρα. Αυτές που είναι εδώ στην Αττική και η Πελοπόννησο, στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην Αττική φεύγουν προς τα πάνω. Βρέχει αυτή την ώρα στη Δυτική και Βόρεια Αττική και νομίζω ότι εκεί θα μείνει γιατί σιγά σιγά εξασθενούν. Επίσης έχουν περάσει μέσα στο Αιγαίο και βρέχει σε αρκετές περιοχές και της υπηρετικής χώρας, αλλά οι καταιγίδες έχουν περάσει μέσα στο Αιγαίο. Επίσης είχαμε μεγάλα ύψη βροχή σήμερα. Και αυτά που σημειώθηκαν κυρίως.
14: Δεν τα λες και λίγα.
12: Όχι, δεν τα λες καθόλου λίγα.
14: Για την εποχή κιόλας.
12: Ακριβώς. Τον Αρθάκι και είναι σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι, έβρεχε όλη μέρα για να σημειωθούν αυτά τα χιλιοστά. Λοιπόν, εκεί στον Αρθάκι Λάρισα 63 χιλιοστά, Νέος Παλαμάς 61, Φαρσάλων είναι αυτός, Φάρσαλα 52, Φιλή εδώ στη Βόρεια Αττική. Το μεσημέρι έβρεξε για μισή ώρα και έβγαλε 50 χιλιοστά παρακαλώ. Ο Πολύγυρος 47, Νεράιδα Φαρσάλων 44 και εδώ στη Μάνδρα Παλαιοκούντρα νωρίτερα δηλαδή και τώρα βρέχει εκεί ακόμα 40 χιλιοστά.
14: Και αύριο που θα βρέχει, Χριστίνα.
12: Λοιπόν, απόψε τη νύχτα να σας πω ότι θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι βροχές από ό,τι είναι ήδη περιορισμένες και θα έχουμε στα ανατολικά υπηρωτικά, μέσα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί. Και μάλιστα εκεί στις Σποράδες και την Εύβοια δεν αποκλείται να είναι και λίγο περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα από εδώ και πέρα. Από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν κι άλλο. και το βράδυ πια θα σταματήσουν, μέχρι το βράδυ μάλλον θα σταματήσουν παντού και ο καιρός θα βελτιωθεί, θα είναι την Κυριακή βελτιωμένος.
14: Θα θυμηθούμε λίγο καλοκαίρι έστω και στο παραπέντε. Να σε ρωτήσω, Χριστίνα Νέμους.
12: Επίσης αύριο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και οι βοριάδες. Δηλαδή τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά τα 7 μπόφορ. Την Κυριακή όμως θα εξασθενήσουν και τη Δευτέρα ακόμα καλύτερα και θα ανέβει και η θερμοκρασία βέβαια.
13: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
1: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
15: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
16: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα.
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία.

0: Έβαλα πρωτήρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θες περισσότερη απόσταση?
2: Ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Ναι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Αχ,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Καλλιτεχνής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.